θέλει σαν κανένα. Με τα δικά σου χρώματα μου τσούρωσα τη λύπη. Προσφέρω το τρακάρισμα αν κάνεις το κομμάτι.

Καλημέρα φίλες και φίλοι, καλώς σας βρήκα, καλώς με βρήκατε. Εδώ πάμε να ξεκινήσουμε και φέτος για άλλη μια χρονιά στο αληθινό ραδιόφωνο, στον αγαπημένο μας Real FM. Γιάννης Παπαγιάννης στα μικρόφωνα, όπως κάθε Σάββατο και Κυριακή και τις Παρασκευές φέτος 10-12 στη θέση του Νίκου Χατζηνικολάου. Τρεις φορές την εβδομάδα θα με ακούτε. Πιστεύω να σας αρέσει αυτό. Αλλά και αν δεν σας αρέσει, δεν είστε υποχρεωμένοι να τα ακούτε με το ζόρι. Και τρεις φορές την εβδομάδα λοιπόν. Σάββατο, Κυριακή 7-10 το κλασικό ενημερωτικό εδώ στον Real FM. Συν Παρασκευή 10-12 το πρωί με το μεσημέρι. Πάντα ζωντανά, πάντα σε ζωντανή σύνδεση από τον κεντρικό ραδιοθάλαμο του αληθινού ραδιοφώνου. Με ελληνική μουσική πάντα και φέτος έτσι θα πάμε. Λαϊκά, ελαφρολαϊκά, λιγότερο λαϊκά. Και με όλη την ομάδα των συνεργατών εδώ στο στούντιο, αλλά και εκτός στούντιο του αληθινού ραδιοφώνου. Λάσκαρης Αγοραστός, ο πρώτος με τον οποίο κάνουμε ποδαρικό. Καλημέρα Λάσκαρη, καλή χρονιά φίλε. Η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη, ξεκινάμε πάλι μαζί όπως ξεκινήσαμε το 2007. Τότε σε άλλα στούντιο, στον Ταύρο ήμασταν. Εδώ φύλακας άγγελος του σταθμού η Εύη Βουγιουκλιώτη. Όλη η ομάδα εντός και εκτός των στούντιο, με κάποιες μικρές αλλαγές. Θα σας τα ανακοινώσει όλα αυτά αναλυτικά ο Νίκος Χατζηνικολάου από την άλλη Δευτέρα. Δεν έχουμε μεγάλες αλλαγές, αλλά αυτές οι μικρές αλλαγές θα είναι σημαντικές, φίλες και φίλοι, και θα δώσουν επιπλέον πινελιές σε ό,τι ενδεχομένως να έλειπε τις προηγούμενες ραδιοφωνικές χρονιές. Όπως και να έχει, να είμαστε καλά. Πολύ χαίρομαι που σας ξανασυναντώ. Θα πούμε αρκετά πράγματα και σήμερα και πάντα αυτή εδώ η εκπομπή, είτε το Σάββατο, είτε τις Κυριακές, είτε την Παρασκευή, θα έχει δυνατό σημείο, δυνατό στοιχείο, την αμφίδρομη επικοινωνία με ακροάτρες ή ακροατές. 2-11-200-8-200 το τηλέφωνο επικοινωνίας παραμένει πάντα το ίδιο. studio@realfm.gr το email επικοινωνίας και αυτό παραμένει το ίδιο όπως πάντα. Πιστεύω να περάσατε καλά, να επιστρέψατε με διάθεση δυνατή, να γεμίσατε μπαταρίες, να περάσατε όμορφα εν πάση περιπτώσει όπου και αν πήγατε. Και να ευχηθούμε να επιστρέψουν πίσω δυνατοί και υγιείς, και όσοι φίλοι δεν έχουν ακόμα επιστρέψει στην καθημερινότητά τους. Πλάκα πλάκα από την Τρίτη είναι 1η Σεπτέμβρη, επιστρέφουμε όλοι λίγο πολύ, ο κάθε κατεργάρης στον πάγκο του. Ξεκινά και η αντίστροφη μέτρηση για την έναρξη των σχολείων και οι περισσότερες άδειες τελειώνουν. Αν και να σας πω την αλήθεια, πάντα το δικό μου όνειρο είναι, δεν μπόρεσα να μέχρι στιγμής να το εκπληρώσω ποτέ, να κάνω κάποια στιγμή διακοπές αρχές Σεπτεμβρίου. Για πολλούς και διαφορετικούς λόγους όπως καταλαβαίνετε, κυρίως για το γεγονός ότι είναι λιγότερος κόσμος και σε περιποιούνται καλύτερα. Φθηνότερες διακοπές, ποιοτικότερες, αλλά δυστυχώς οι ανάγκες της ζωής, τα επαγγελματικά, οι επαγγελματικές υποχρεώσεις δηλαδή. Παλαιότερα τα παιδιά που πήγαιναν στο σχολείο, τώρα είναι μεγαλύτερα και πάνε. Η μεγάλη μου τελείωσε και το πανεπιστήμιο και τα μεταπτυχιακά, δουλεύει κανονικά. Η μικρή έχει το πανεπιστήμιο. Θέλω να πω ότι τόσα χρόνια δεν είχαμε τη δυνατότητα και λόγω σχολείων να πάμε τον Σεπτέμβριο για διακοπές. Όμως, όποιος είναι σε διακοπές τώρα, θα περάσετε, εύχομαι να περάσετε όμορφα, να το ευχαριστηθείτε και να γυρίσετε πίσω γεμίζοντας με γεμισμένες μπαταρίες, ώστε φίλες και φίλοι να αντιμετωπίσουμε όλοι μαζί με δύναμη και υγεία και αυτήν την νέα σεζόν. Δεν λέω χρονιά, γιατί δεν αλλάζει ο χρόνος. Νέα σεζόν, ραδιοφωνική σεζόν. Ώσπου να βρω νερό. Θα τα πούμε αναλυτικά στην πορεία. Έχουμε πολλές τηλεφωνικές ημέρες συνεντεύξεις. Σε λίγο θα διαβάσω και τις καλημέρες, τα μηνύματα των ακροατριών και των ακροατών που είναι πολλά και βλέπω έχουν έρθει από νωρίς και μας καλωσορίζουν. Να είστε καλά, καλώς σας βρήκαμε. Ας πούμε μερικές καλημέρες. Καλημέρα στη φίλη μου την Εύα Δελούδη. Καλημέρα, καλή αρχή. Εύχομαι Γιάννη. Πάει και ο Αύγουστος, τώρα θα έχουμε το μικρό καλοκαιράκι. Σήμερα γιορτάζει ο Άγιος Γιάννης ο Πρόδρομος. Χρόνια πολλά. Στην Αμάρινθο της Σεβίας, μάλιστα μου στέλνει και μια φωτογραφία. Καλημέρα, κυρία Δελούδη, να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα στην αγαπητή φίλη, την κυρία Ποθητή. Καλημέρα, κυρία Ποθητή. Καλό Σαββατοκύριακο. Το τελευταίο του Αυγούστου να είναι γεμάτο φως, χαμόγελα, όμορφες στιγμές και χαρές που κάνουν την καρδιά ευτυχισμένη. Το τελευταίο Σαββατοκύριακο του Αυγούστου, μάλιστα. Πάει και ο Αύγουστος. Καλημέρα στο φίλο μου, τον Στέφανο τον Κακανάκη. Να σε καλά, Στέφανε, την καλημέρα μας, φίλε. Πάντα με υγεία σου εύχομαι. Καλημέρα στο φίλο τον Παύλο από τον Ντίσελντορφ. Καλημέρα, Γιάννη, και καλή ραδιοφωνική χρονιά σου εύχομαι, να είσαι και να παραμείνεις δυνατός υγιής για να σε απολαμβάνουμε και να μας κάνεις παρέα. Σε ευχαριστώ εκ των προτέρων. Εγώ σε ευχαριστώ, αγαπητέ φίλε, να είσαι πάντα καλά.
Καλημέρα φίλε Γιάννη, καλώς όρισες και καλή σεζόν από το φίλο τον Κωνσταντίνο Σαμουηλίδη. Να σε καλά Κωνσταντίνε, χαίρομαι πολύ που σε συναντώ και εσένα, την αγάπη μου. Να σε πάντα καλά. Καλημέρα στο φίλο μου τον Νίκο τον Λικουρίνο που στέλνει την αγάπη του, την καλημέρα του. Εύχεται μια καλή δυνατή σεζόν φέτος με υγεία, ευτυχία, θετική ενέργεια και πάρα πολλά καλά δείγματα φέτος στο ραδιόφωνο που εσείς πάντα δείχνετε καλά δείγματα. Και έχετε σίγουρη την υψηλή ακροματικότητα. Εκτός από τη χρονιά αυτή που θα είναι σίγουρα εκλογική, για μένα προσωπικά θα είναι μια χρονιά μιας μεγάλης νέας αρχής για τη ζωή μου, καθώς από Οκτώβριο θα ξεκινήσω δυναμικά στη σχολή μου και τον ίδιο τον Οκτώβριο θα έχω μια μεγάλη και τυχερή ευκαιρία σπουδαστής σχολής να επισκεφθώ τα στούντιο της Έλσης Αγία Παρασκευή, που πιστεύω θα είναι μια πρωτόγνωρη και απίστευτη εμπειρία για μένα. Καλό υπόλοιπο Σαββάτου να έχετε, αγαπημένα μου κύριε Γιάννη. Καλή σεζόν για φέτος και εκ μέρους εμού και των γονέων μου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη στήριξη που μου δίνετε. Ο φίλος ο Νίκος ο Λικουρίνος, ένα πολύ καλό παιδί, φέρελπης δημοσιογράφος στα αθλητικά. Να του ευχηθούμε καλή επιτυχία και είμαστε εδώ πάντα δίπλα του για να τον στηρίξουμε. Λέω καλημέρα και σε ευχαριστώ πολύ στον αγαπητό φίλο τον κύριο Παυλίδη. Πάντα μας στέλνει την καλημέρα του. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον Γιώργο, τον ανορθόγραφο. Καλημέρα, καλό υπόλοιπο καλοκαιριού. Γιάννη, χρόνια πολλά για τη ημέρα. Καλές εκπομπές με ευχάριστα νέα όσο γίνεται και προοδευτικές συζητήσεις να κάνουμε. Καλημέρα και στον κουνιάδο μου τον Κώστα που σίγουρα ακούει. Ο φίλος ο Γιώργος, ο ανορθόγραφος. Καλημέρα και στον κύριο Γιώργο Βασιλάκη. Καλημέρα κύριε Βασιλάκη, να είστε καλά. Την καλημέρα μου και σας ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα στην αγαπητή κυρία Ελένη. Να είσαι καλά, κυρία Ελένη. Θα διαβάσω και άλλα μηνύματα. Αρκετά μηνύματα, βλέπω ότι έχουν έρθει και μηνύματα από μέσω της Εύης. Καλημέρα στο φίλο τον Ανέστη από τη Ρόδο, να σε καλά Ανέστη. Να σε καλά, σε ευχαριστώ πολύ, καλώς σε βρήκα. Καλημέρα και στην κυρία Νίκη. Λοιπόν, η ώρα είναι 7 και 9 πρώτα λεπτά. Θα δούμε στη συνέχεια τα νέα της επικαιρότητας, τα του καιρού. Να δούμε τι τελευταίες ειδησογραφικές πινελιές έχει η μέρα.

Λοιπόν, να πω καλημέρα στο φίλο μου τον coach, τον Μιχάλη. Καλημέρα, coach, να σε καλά, αγαπητέ φίλε. Σε ευχαριστώ πολύ. Πάντα με υγεία. Καλημέρα στα παιδιά, το Γιάννη και τον Κώστα, που μου γράφουν νέα σεζόν, Γιάννη, νέα αρχή αλμάτων, με πολλές ευχές από την ομάδα του Skydive Attica πάνω από τα μαγευτικά μέγαρα. Ξέρετε, είναι τα παιδιά τα οποία πηδάνε, πετάνε, όχι απλά πηδάνε. Καλημέρα, να σε καλά, αγαπητέ φίλε Κώστα και εσύ, Γιάννη. Καλημέρα στο φίλο τον Γιώργο από τον Πειραιά. Να σε καλά, Γιώργο, την καλημέρα μου. Καλημέρα και στον αγαπητό φίλο τον Κώστα από τα Πατήσια. Καλημέρα, Γιάννη. Υγεία, ευχάριστα νέα και πάντα επιτυχίες. Να σε καλά, Κώστα. Θα διαβάσω σε λίγο και το υπόλοιπο μήνυμα. Καλημέρα στο φίλο τον Κωνσταντίνο Μάρα. Καλημέρα, φίλε Γιάννη. Καλή σεζόν και καλή εκπομπή για σήμερα. Καλημέρα, Κωνσταντίνε. Τα φιλιά μας σε όλα τα παιδιά. Και εκεί στο Αλεποχώρι, στην Παλιοπαρέα. Καλημέρα και στον αγαπητό φίλο τον Νίκο. Να σε καλά, Νίκο, και σε ευχαριστώ πολύ, αγαπητέ φίλε. Ο φίλος ο Νίκος από την Κόρινθο, παλιός ακροατής του Real FM. Τον θυμάμαι από τα πρώτα χρόνια λειτουργίας του Real FM, 2007, ίσως λίγο αργότερα, να μην ήταν από τους πρώτους, αλλά από τους ακροατές που ήρθαν μετά από μερικούς μήνες. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον κύριο Παυλάκο. Καλημέρα κύριε Παυλάκο, να είστε καλά. Γιατρός στο επάγγελμα, μας στέλνει την καλημέρα του. Μου λέει, έχεις δίκιο για τις διακοπές του Σεπτέμβρη. Το έχω κάνει 3-4 φορές στη ζωή μου. Είχε τη δυνατότητα αυτή ο αγαπητός φίλος ο γιατρός. Αλλά δεν μπορώ να το κάνω τώρα και πραγματικά μου λείπουν οι διακοπές του Σεπτέμβριο. Είπαμε, είναι πολύ καλύτερες οι διακοπές του Σεπτέμβριο για πολλούς και διαφορετικούς λόγους. Λοιπόν, δώστε μου μερικά λεπτά να μπούμε να διαβάσουμε τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, να δούμε τι γίνεται στην επικαιρότητα και επιστρέφω με μηνύματα. Από πού να ξεκινήσουμε σήμερα? Να ξεκινήσουμε όπως μου ήρθαν εδώ οι εφημερίδες. Πάμε να ξεκινήσουμε από τα νέα. Η κόκκινη γραμμή της Αθήνας για την πόντιση του καλωδίου. Θα βγάλουμε τον κυβερνητικό εκπρόσωπο στη συνέχεια, τον κύριο Παύλο Μαρινάκη. Θα τον ρωτήσω για το καλώδιο, γιατί από ό,τι φαίνεται μέσα στο Σεπτέμβριο θα έχουμε εξελίξεις. Ενημέρωση, όχι άδεια. Η κόκκινη γραμμή της Αθήνας για την πόντιση του καλωδίου. Η Τουρκία δεν θα ερωτηθεί από τους Γάλλους για τα έργα, απλώς θα ενημερωθεί τι συμφωνήθηκε μεταξύ Αθήνας και Παρισιού. Ετοιμάζεται η απαραίτητη ναύτεξ. Ίσως και στις αρχές Σεπτεμβρίου, φίλες και φίλοι, ξεκινήσει η πόντιση του καλωδίου. Πάνω από τα 950 ευρώ κατώτατος μισθός, αποκάλυψε Μητσοτάκη από την Κοζάνη. Κεντρικό θέμα σήμερα στον ελεύθερο τύπο του Σαββάτου. Στο καρφί του Σαββατοκύριακου, ώρα να κάνει ξαστεριά, η μάχη της Κρήτης και το στοίχημα της Θεσσαλονίκης, με κεντρική φωτογραφία του Νίκου Ανδρουλάκη από την εφημερίδα, την εβδομαδιαία εφημερίδα Το Καρφί. 6 φορές επάνω πλήρωσαν για το μπάζωμα στα Τέμπη. Συμπεριφορά ενόχου από τον αγοραστό, γράφει στο πρωτοσέλιδό της η Δημοκρατία, που επαναφέρει το ζήτημα με όσα ακούστηκαν στο Περιφερειακό Συμβούλιο της Θεσσαλίας για τα Τέμπη. Σπασμένο καράβι, φεύγουμε από τη Δημοκρατία, πάμε στην εφημερίδα των συντακτών, αναζητώντας τον χαμένο ψηφοφόρο, με 4 φωτογραφίες, Μητσοτάκη, Τσίπρα, Ανδρουλάκη και Σαμαρά. Η εφημερίδα των συντακτών που αναδεικνύει τη σφαγή των μικρομεσαίων, με υπογραφή Χατζηδάκη, σχέδιο συρρήκνωσης της αυτοαπασχόλησης πίσω από τα τεκμήρια. Φεύγουμε από την εφημερίδα των συντακτών. Νομίζω το πιο ενδιαφέρον, κατά την γνώμη μου, πρωτοσέλιδο σήμερα το έχει σήμερα η Καθημερινή. Διπλό μπλόκο ενεργειακούς τουρίστες. Υπάροχοι ρεύματος θα μπορούν να αρνούνται τους κακοπληρωτές. Είναι κεντρικό θέμα σήμερα στην Καθημερινή του Σαββάτου. Απογευματινή. Τα 12 βήματα για τη διάσωση της πρώτης κατοικίας. Οδηγός προς δανειολήπτες. Πώς η πώληση αδρανών ακινήτων από 21 Σεπτεμβρίου μέσω εξοδικαστικού αποτελεί εργαλείο για να μην βγει το σπίτι σας στο σφυρί. Ρεπορτάζ του Γιώργου Αυτιά, που ούτως ή άλλως θα τον έχουμε στη συνέχεια να μας δώσει και σε εμάς αποκλειστικές πληροφορίες και ρεπορτάζ. Η κόντρα. Παράτησαν τα Υπουργεία και τρέχουν για ψήφους. Για 3 ολόκληρες μέρες σχεδόν όλα τα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου θα βρίσκονται σε περιοδίες εκλογικές περιφέρειες της Μακεδονίας και της Θράκης. Είναι κεντρικό θέμα στην κόντρα. Πάμε στον ριζοσπάστη του Σαββατοκυριακού. Ο λαός κάνει τη δική του αγωνιστική εξαγγελία. Καμία θυσία για τα κέρδη και τους πολέμους. Να βουλιάξει η Θεσσαλονίκη το Σάββατο 5 Σεπτέμβρη 5.30 στη Χάνθ, στο Λευκό Πύργο, με τα τρακτέρ που θα διαδηλώσουν οι αγρότες. Γράφει ο ριζοσπάστης στην πρώτη του σελίδα. Έτσι να με καράβει. Απογευματινή. Τα 12 βήματα. Α, τη διαβάσαμε την απογευματινή, συγγνώμη.
Πάμε τώρα να κλείσουμε τις πολιτικές εφημερίδες με την εστία. Θα μοιράσει 6 δις ευρώ ενώ το χρέος έφτασε 426. Ο Πρωθυπουργός θα ανακοινώσει παροχές τετραετίας την ώρα που το χρέος είναι δυσθεώρητο και μεγαλύτερο από το 2009 σε απόλυτους αριθμούς, γράφει η εφημερίδα Εστία. Και κλείνουμε με την Εσπρέσο του Σαββατοκυριακού, Lifestyle εφημερίδα. Βανδύ για όλα. Με το Βασίλη κοιμόμαστε κάθε βράδυ αγκαλιά. Μπράβο, η Δέσποινα Βανδύ. Φαντάζομαι ότι ο Βασίλης είναι ο σύντροφός της, ε. Για να τον ξέχασα το επώνυμό του, για να δω μια στιγμή. Μπις μπήκες, μου το θύμισε ο Λάσκαρης. Με τον Βασίλη κοιμόμαστε κάθε βράδυ αγκαλιά. Ωραία. Αποκλειστική εξασέλιδη συνέντευξη της Δέσποινας Βανδύ στην Εσπρέσο. Και πάμε και στην On Time. Μυστήριο με τον τάφο του Ιησού. Οι αρχαιολόγοι επιβεβαιώνουν τις γραφές. Τι αποκαλύπτουν οι ανασκαφές κάτω από τον ναό της Αναστάσεως και τι αναφέρεται στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη. Μάλιστα. Ωραία θεματάκια, έτσι. Καλημέρα στην κυρία Ελπίδα, την κυρία Καλαϊτζάκη, που εύχεται καλή σεζόν και υγεία. Να είστε καλά, κυρία Καλαϊτζάκη. Σας ευχαριστούμε πολύ. Πάντα δίπλα μας στηρίζετε. Καλημέρα στο φίλο τον Λεωνάρδο τον Κονδύλη. Να είσαι καλά, Λεωνάρδο. Την αγάπη μας, φίλε. Καλώς ήρθες στην ενημέρωση. Καλή ραδιοφωνική σεζόν. Καλή ημέρα, Real FM. Καλημέρα, Γιάννη. Καλημέρα στον κύριο Αγαπητό. Καλημέρα, Γιάννη. Καλώς βρεθήκαμε και πάλι. Καλό Σαββατοκύριακο. Να είστε καλά, κύριε Αγαπητέ, την αγάπη μου. Καλημέρα στο φίλο το Στράτο από το Ρέθυμνο, ο Νίκος. Και εγώ μας φτιάχνεις τι φαίνεις το Σάββατο. Γεια σου αγαπητέ φίλε, την καλημέρα μας. Να είσαι καλά, τα φιλιά μας στο Ρέθυμνο. Καλημέρα στο φίλο τον Κώστα Τσελεκίδη. Μας λείψατε αλλά έπρεπε και εσείς να ξεκουραστείτε. Καλή σεζόν να έχουμε με υγεία. Να είσαι καλά αγαπητέ Κώστα, την αγάπη μου. Καλημέρα και στον αγαπητό φίλο τον Παύλο. Να είσαι καλά Παύλο. Καλημέρα στο φίλο τον Χρήστο από την Κυψέλη. Καλημέρα Γιάννη, πάντα να ξεχωρίζεις τις εκπομπές με τις αναλύσεις και τις παρεμβάσεις σου. Μου γράφει ότι με βάση τη Eurostat, Ελλάδα και Βουλγαρία έρχονται τελευταίες στο κατακεφαλήνα ΕΠΤ στην Ευρωπαϊκή Ένωση των 27. Βρίσκονται πολύ χαμηλά, στο 68% του ευρωπαϊκού μεσόωρου. Η διαφορά είναι ότι η Βουλγαρία έρχεται από τα κάτω και η Ελλάδα πέφτει από τα σχετικά ψηλά. Είμαστε η μόνη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία στο ΕΠ είναι κατώτερο του 8. Καλημέρα στην κυρία Βασιλική Στεριοπούλου. Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη, καλή εκπομπή. Καλώς ορίσατε. Να είστε καλά, κυρία Στεριοπούλου, την αγάπη μου. Καλημέρα και σε εσάς. Φανατική ακροάτρια η κυρία Στεριοπούλου και την ευχαριστούμε πολύ. Πάντα στηρίζει την εκπομπή και τον Real FM. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο το Γιάννη. Καλημέρα, καλή σεζόν. Εύχομαι πάντα με έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση για τους πιστούς ακροατές σας. Ο αγαπητός φίλος ο κύριος Μιχελάκης. Καλημέρα, αγαπητέ φίλε. Σε ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, είδατε πώς περίπου. Τι περίπου συμπεριλαμβάνει η επικαιρότητα από τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Δεν είναι μόνο αυτά τα θέματα, υπάρχουν και άλλα. Να πω την καλημέρα μου στο φίλο τον Αβραάμ τον Αβραμίδη, που στέλνει την καλημέρα του για καλή αρχή στη νέα σεζόν και μου γράφει ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε το ελληνικό κοινωνικό σχέδιο για το κλίμα συνολικού ύψους περίπου 5 δισεκατομμυρίων, 4,8 δισεκατομμυρίων ευρώ για την περίοδο 26-32. Από αυτά τα 395 εκατομμύρια ευρώ προβλέπονται για ενεργειακή αναβάθμιση περίπου 12.000 πολύ μικρών επιχειρήσεων, ενώ ακολουθούν Γιάννη ενισχύσεις για ηλεκτρικά επαγγελματικά οχήματα και φορτιστές. Το κρίσιμο τώρα είναι τα πρακτικά. Πότε ανοίγουν τα εργαλεία, ποιοι θα είναι οι δικαιούχοι και με ποιους όρους. Καλημέρα στην παγκόσμια παρέα του Real από το φίλο τον Αβραάμ τον Αβραμίδη που πάντα στέλνει την καλημέρα του με εύστοχες παρεμβάσεις, παρατηρήσεις, ερωτήματα για τα θέματα της επικαιρότητας και όχι μόνο. Δεν ξέρω αν την είδατε την είδηση. Χθες η ΑΔΕ δημοσιοποίησε ότι σε έλεγχο που έκανε σε περίπτερο, σε απλό περίπτερο στη Μύκονο, διαπίστωσε ότι μέσα σε διάστημα 3-4 μηνών δεν εξέδωσε αποδείξεις άνω των 90.000 ευρώ. Φανταστείτε τι τζίρο έκανε το περίπτερο. Προσέξτε, αυτές είναι οι αποδείξεις που δεν εξέδωσε, γιατί κάποιες αποδείξεις εξέδωσε. Μπορώ και ξαναζώ. Η ΑΔΕ εντόπισε ότι κατά τους τελευταίους 4 μήνες δεν είχαν εκδοθεί αποδείξεις άνω των 90.000 ευρώ.

Να σας πω ότι πριν από λίγο έγινε ένας, δεν θα τον έλεγα ισχυρό, αλλά κανονικού μεγέθους σεισμός 4,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ πριν από 2 ώρες περίπου στην βόρειο-ανατολικά, 4 χιλιόμετρα βόρειο-ανατολικά του άστρου Σκηνουρίας. Δεν υπάρχει κάποια έντονη σεισμική ακολουθία, δεν υπάρχει κάτι ανησυχητικό, μας λένε οι σεισμολόγοι από τα μέχρι στιγμή στοιχεία τα οποία έχουν. Ο καιρός θα είναι καλός το Σαββατοκύριακο, φίλες και φίλοι, σε γενικές γραμμές. Θα τα πούμε στη συνέχεια με τους μετεωρολόγους μας. Να σας πω ότι αργά χθες το βράδυ η Μαντόνα, ναι, η γνωστή η τραγουδίστρια, η Μαντόνα δημοσίευσε νέες φωτογραφίες από το ταξίδι της στην Ελλάδα. Και μερικές από αυτές είναι πραγματικά εντυπωσιακές. Και από τα μοναστήρια στα Μετέωρα, και από την Κέρκυρα και από την Πάτμο, όπου επισκέφθηκε το νησί της Αποκάλυψης, πήγε και στη σπηλιά της Αποκάλυψης. Και μάλιστα κάτω από τις φωτογραφίες που δημοσίευσε, οι διακοπές τελείωσαν, οι αμαρτίες μου είναι η σωτηρία μου, γράφει η Μαντόνα. Πολύ θρησκευόμενη τη βλέπω τελευταία τη φίλη μας τη Μαντόνα. Φωτογραφίες με φόντο το ιερό στο ναό της Αποκάλυψης στην Πάτμο. Παλιές αγιογραφίες του Αγίου Ιωάννη.

Φαίνεται ότι όσο μεγαλώνει ο άνθρωπος, τόσο πιο κοντά έρχεται στο Θεό. Μακάρι. Πάντως έκανε ό,τι μπορούσε για να διαφημίσει τη χώρα. Καλημέρα στην αγαπητή Εύηνα, σε καλά Εύη. Καλημέρα στην κυρία Γεωργία από τη Λαμία, που εύχεται καλή σεζόν. Καλό Σαββατοκύριακο, να είστε πάντα καλά, αγαπητή κυρία. Καλημέρα στο φίλο, τον Αλέξανδρο Αλεξάνδρου. Καλημέρα και καλή αρχή πάλι, κύριε Παπαγιάννη. Είναι η πρώτη φορά που δεν θα ψηφίσω κατά επιλογή. Γι' αυτό και είμαι με μισό ταξί στα Ιωάννα και με έβαλε ο Κωστής Χατζηδάκης στην ίδια φορολογία με τα ταξί στη Μύκονο, στη Σαντορίνη, στην Αθήνα και στον ίδιο φόρο με τα ολόκληρα ταξί. Εννοείται ότι οι εθνομηδενιστές αριστερούς δεν θα ψήφιζα ποτέ, αλλά ούτε και εκείνους που με αποκαλούσαν κλέφτη. Καλημέρα και πάλι. Καλημέρα στην κυρία Αλεξάνδρα. Καλώς ήρθες, κυρία Παπαγιάννη. Καλή ραδιοφωνική παρέα να κάνουμε και πάλι όλοι μαζί. Να είστε καλά, κυρία Αλεξάνδρα. Πάντα κάθε Σάββατο πρωί και κάθε Κυριακή η κυρία Αλεξάνδρα εδώ μαζί μας στέλνει τις καλημέρες του. Τις καλημέρες της. Σας είπα για όσες κυρίες και για όσους κυρίους δεν το άκουσαν από την αρχή, φέτος, εκτός από Σάββατο και Κυριακή, 7-10 το πρωί, αυτό το οποίο κάνουμε χρόνια, δηλαδή ως μαγκαζίνο εδώ στο Real FM, προστίθεται μία ακόμα μέρα στη θέση του Νίκου Χατζηνικολάου κάθε Παρασκευή 10-12 το μεσημέρι. 10-12 το πρωί μάλλον, για να νομίζω μετά τις 12 πιάνει το μεσημέρι, τυπικά τουλάχιστον.

Καλημέρα στην Νίκη, να σε καλά Νίκη. Καλημέρα στον άλλο φίλο ακροατή. Έχουν αναρτηθεί τα αποτελέσματα της κλήρωσης για την πρώτη φάση του προγράμματος Τουρισμός για Όλους 2026-2027 από χθες. Αν μπείτε στην ψηφιακή πλατφόρμα του προγράμματος, εκεί όπου έχουν αναρτηθεί οι πίνακες κληρωθέντων δικαιούχων, θα δείτε αναλυτικά όλα τα χαρακτηριστικά. Πληκτρολογήστε ψηφιακή πλατφόρμα Τουρισμός για Όλους, θα σας βγάλει και θα μπορείτε να δείτε τα πάντα εκεί. Χθες το απόγευμα, κατά τις 7 η ώρα, αν δεν κάνω λάθος, δημοσιοποιήθηκαν. Τα ξέρετε τα εισοδηματικά κριτήρια. Για τους άγαμους χωρίς τέκνα, το ανώτατο εισοδηματικό όριο αυξάνεται από τις 19 στα 21.000 ευρώ. Αντίστοιχα, για τους έγαμους χωρίς παιδιά, το όριο διαμορφώνεται πλέον στα 33.000 ευρώ από τα 31. Όσον αφορά τις πολύτεκνες οικογένειες, τα ανώτατα εισοδηματικά όρια αυξάνονται κατά 5.000 ευρώ ανατέκνο για μονογονείς, για μονογονεϊκές οικογένειες, με περισσότερα από 4 τέκνα χωρίς ανώτερο όριο. Θα τα δείτε όλα αυτά αναλυτικά. Να πω την καλημέρα μου στην κυρία Λιάννα Σιάρκου. Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη, καλή σεζόν με υγεία και χαρά σε εσάς και σε όλους τους παραγωγούς του Real FM. Ήθε ο Θεός να δώσει μόνο καλές ειδήσεις. Μακάρι να είναι μια χρονιά μόνο με καλές ειδήσεις. Δεν γίνεται δυστυχώς αυτό, αλλά εν πάση περιπτώσει μπορούμε να το ευχηθούμε. Ωραία. Τι ωραία που θα ήταν ο κόσμος να ήταν μόνο κόσμος με ευχάριστες ειδήσεις, να μην είχαμε καμία δυσάρεστη είδηση, αλλά δυστυχώς δεν συμβαίνει αυτό. Το αντίθετο μάλλον.

Ο Τραμπ έκανε μια σημαντική ανακοίνωση σήμερα τα ξημερώματα. Ανακοίνωσε και η Ουάσιγκτον και το Καράκας, η πρωτεύουσα της Βενεζουέλας δηλαδή, ότι έκλεισαν ιστορική πετρελαϊκή συμφωνία, προσέξτε, με την οποία εκχωρείται στις Ηνωμένες Πολιτείες ο πλειοψηφικός έλεγχος στην εκμετάλλευση επιβεβαιωμένων αποθεμάτων 65 και πλέον δισεκατομμυρίων βαρελιών αργού πετρελαίου. Ό,τι πετρέλαιο είχε η δύσμηρη Βενεζουέλα, δυστυχώς για τη χώρα αυτή θα περάσει στον έλεγχο των ΗΠΑ και των ιδιωτικών κεφαλαίων, σε επίπεδο πλειοψηφικού ελέγχου δηλαδή. Και μάλιστα την συμφωνία επιβεβαίωσε πριν από λίγο, με δική του ανάρτηση στο Truth Social, ο Ντόναλντ Τραμπ. Τη χαρακτήρισε μάλιστα ως τη μεγαλύτερη στην παγκόσμια ιστορία του πετρελαίου. Και όπως καταλαβαίνετε,

Φαίνεται πανηγύριζε γιατί υπερδιπλασιάζονται κατά αυτόν, κατά τον Τραμπ, τα αποθέματα πετρελαίου των ΗΠΑ. Να επαναλάβω, η Συμφωνία ΗΠΑ-Βενεζουέλας αφορά τον πλειοψηφικό έλεγχο στην εκμετάλλευση επιβεβαιωμένων αποθεμάτων 65 και πλέον δισεκατομμυρίων βαρελιών αργού πετρελαίου. Δεν μιλάμε δηλαδή για δισεκατομμύρια βαρέλια τα οποία απλά θα βγουν, είναι επιβεβαιωμένα αποθέματα. Το Καράκας επιβεβαίωσε πως υπέγραψε την ιστορική αυτή πετρελαϊκή συμφωνία με την Ουάσιγκτον. Η πρόεδρος Ροντρίγκες μάλιστα ευχαριστεί τον ομολογό της Ντόναλντ Τραμπ. Σύμφωνα με την ίδια, η συμφωνία προβλέπει την ανάπτυξη 17 στρατηγικών κοιτασμάτων που περιέχουν αυτό το οποίο σας έλεγα πριν, ως και 65 δισεκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου. Φαίνεται πως η ενέργεια, φίλες και φίλοι, θα είναι το επόμενο στίχημα για τον πλανήτη. Και για την ενέργεια και ειδικά για το καλώδιο, το οποίο κατά το δικό μου ρεπορτάζ μάλλον στις αρχές Σεπτεμβρίου ξεκινά η πόντισή του, μιλάμε για το ενεργειακό καλώδιο, το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ, που θα περάσει από το Αιγαίο. Θα ρωτήσουμε στη συνέχεια, στις 9 η ώρα, τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον κύριο Μαρινάκη. Θα έχει ενδιαφέρον, γιατί τη Δευτέρα υπογράφεται μια μεγάλη συμφωνία στο Ισραήλ που αφορά τη χώρα μας. Θα ρωτήσουμε τον κύριο Μαρινάκη γι' αυτό.

0: Συμφωνία που αφορά υπογραφές στο Ισραήλ για την ασπίδα του Αχιλέα. Θα μας τα πει αναλυτικά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Νομίζω θα έχει ενδιαφέρον η συζήτηση μετά και τις απειλές που εκτόξευσε εναντίον του η κυρία Έλενα Κρήτα, αλλά και για όλα όσα θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.
1: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
2: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8.
3: TRT 95,1 FM Stereo.
4: Είναι καλοκαίρι, η ζέστη ανεβαίνει και εσύ ψάχνεις το ιδανικό κλιματιστικό. Μην υδρώνεις άλλο.
5: Έλα στην εταιρεία Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν και βρες τις πιο αξιόπιστες λύσεις για το σπίτι ή την επιχείρησή σου.
4: Επώνυμα κλιματιστικά από Mitsubishi, Fujitsu, Midea, TCL και Nordstar.
5: Ενεργειακή κλάση A3+ για απόδοση και οικονομία.
4: Μεγάλες προσφορές και ακόμα μεγαλύτερη εξυπηρέτηση.
5: Και πάνω απ' όλα άμεση τοποθέτηση.
4: Μην ψάχνεις αλλού. Επισκέψου μας στην Παλαμιώτη 21-23 στη Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-55-4411.
5: Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν.
4: Κάνουμε το καλοκαίρι απόλαυση.
6: Καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.
7: Είμαι χρόνια μάστορας στην οικοδομή, στις επισκευές, στις ανακαινήσεις. Έχω δοκιμάσει τα πάντα, ό,τι κυκλοφορεί, ό,τι υπόσχεται. Και κάθε φορά η ίδια διαπίστωση. Μόνο η Durostick μου δίνει αυτό που χρειάζομαι. Αξιοπιστία, ποιότητα, αποτέλεσμα που κρατάει για πάντα. Ό,τι κι αν φτιάχνεις, η λύση είναι μία. Durostick, γιατί στην ποιότητα επιστρέφεις πάντα.
8: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
7: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.

0: Καλημέρα φίλες και φίλοι. Πολλοίς κόσμος χθες στην κηδεία του Δημήτρη Κόκοτα, του άτυχου αυτού παιδιού, γιατί πραγματικά περί ατυχίας πρόκειται αυτό το οποίο συνέβη στο Δημήτρη. Πολλοίς κόσμος τον αποχαιρέτησε. Αγαπητό παιδί, χαμογελαστό παιδί. Το κυριότερο όμως ότι ήταν νέος άνθρωπος, 57, μόλις 57 ετών, και δυστυχώς άφησε και μικρό παιδί πίσω. Και τη γυναίκα του, χείρα πλέον και μικρό παιδί.
1: Τα όνειρά μου σαν τα πέταλα, μοιάζαν εμόνας.
0: Καλημέρα στον κύριο Ανδρέα Μπυρλή που πάντα μας αγαπάει και μας σκέφτεται. Καλημέρα και καλό Σαββατοκύριακο από την όμορφη Ναύπακτο. Να είστε καλά, κύριε Ανδρέα, την καλημέρα μου. Καλημέρα και στον κύριο Κώστα Πιταρά, τον υπονάβαρχο εν αποστρατεία, που μου γράφει ότι καλημέρα Γιάννη, καλές επιτυχίες με υγεία όπως πάντα και τη νέα περίοδο. Το πολεμικό ναυτικό του 2035 δεν χρειάζεται μόνο νέα πλοία, χρειάζεται και τους ανθρώπους που θα πολεμήσουν με αυτά. Και προτείνει ότι η αύξηση των μισθών συντάξεων των ενστόλων στα επίπεδα του μέσου όρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα βοηθήσει στη στελέχωση όχι μόνο του πολεμικού ναυτικού αλλά και του στρατού ξηράς και της πολεμικής αεροπορίας.

Και δεν ήταν εκεί μόνο οι συνάδελφοί του. Μουσικοί, άνθρωποι που συνεργάστηκε τόσα χρόνια, εκτός βέβαια από τους στενούς φίλους και τους συγγενείς, ήταν και εκπρόσωποι εμβληματικών οικογενειών του ελληνικού τραγουδιού, ιστορικών ερμηνευτών, όπως ο γιος του Γρηγόρη Μπιθικότσι, παιδιά τα οποία οι πατεράδες τους έγραψαν με χρυσά γράμματα ιστορία στο ελληνικό τραγούδι, ο γιος του αείμνηστου Στράτου Διονυσίου, που οι μπαμπάδες των παιδιών αυτών δηλαδή, μαζί με το μπαμπά του άτυχου Δημήτρη, το Σταμάτη Κόκοτα, πραγματικά έγραψαν με χρυσά γράμματα την ιστορία του ελληνικού τραγουδιού. Καλημέρα στο φίλο τον Παντελή που στέλνει την αγάπη του αποτυχίου. Να σε καλά Παντελή, την αγάπη μας. Καλημέρα και στον Τένι. Θα το ρωτήσω τον κύριο Μαρινάκη αυτό που μου είπε, και νομίζω ότι το σχολίασε ο Πρωθυπουργός χθες κατά την περιοδία του στη Δυτική Μακεδονία. Είπε, επιλέξει δηλαδή ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ότι όσοι σας λένε ότι μπορούμε να επιστρέψουμε στην εποχή του Γλυλιγνίτη, σας λένε ομά ψέματα. Έτσι λέει ο Πρωθυπουργός. Από την Πτολεμαΐδα έκανε τις δηλώσεις αυτές και μάλιστα είπε ότι η ΔΕΗ εξακολουθεί να είναι παρούσα στη Δυτική Μακεδονία. Αλλά μου δίνεις μια καλή πάσα, μια καλή ευκαιρία να ρωτήσουμε τον κύριο Μαρινάκη, να δούμε και τι άλλο λέει σχετικά και με την απειλή της Έλενας Ακρίτα περί νομικών κινήσεων και συνεπειών βάσει αυτών που απάντησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Νομίζω ότι ο Σεπτέμβριος γενικώς, επειδή μπαίνουμε και στην τελική ευθεία για τις εκλογές που από ό,τι φαίνεται θα γίνουν το 2027 και όχι τώρα το φθινόπωρο, εκτός αν μας εκπλήξει ο Πρωθυπουργός, το βρίσκω εξαιρετικά δύσκολο όμως, έχει επαναλάβει 50 φορές, ίσως και παραπάνω, ότι θα πάμε σε εκλογές προς το τέλος τετραετίας. Νομίζω ότι θα έχει πολύ ενδιαφέρον, ειδικά για εμάς πολιτικούς συντάκτες, όλη αυτή η ιστορία με τις εκλογές είναι βούτυρο στο ψωμί μας. Ό,τι καλύτερο μπορεί να συμβεί. Είναι αυτό που λέμε, δεν θα ήταν καλό για τη χώρα βέβαια, αλλά θα ήταν καλό για μας να είχαμε εκλογές κάθε εξάμηνο. Και πάψει ο Σαματάς, 7 τραγούδια θα σου πω για να διαλέξεις το σκοπό. Το ανέφερα, καλημέρα στον αγαπητό φίλο το Φώτη, το ανέφερα, σεισμός 4,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ στην Αρκαδία, στο Άστρο στο επίκεντρο, στο Άστρο Σκηνουρίας δεν υπάρχουν σοβαροί μετασεισμοί, μέχρι τώρα τουλάχιστον. Ούτε υπάρχει ανησυχία από τους σεισμολόγους. Θα ρωτήσουμε στη συνέχεια τον Μιχάλη Χρυσοδουλίδη για αυτό το ρεπορτάζ της Καθημερινής σήμερα. Πόσοι υπάροχοι ρεύματος θα μπορούν να αρνούνται τους κακοπληρωτές? Ετοιμάζεται διπλό μπλόκο σε ενεργειακούς τουρίστες. Ξέρετε, οι συστηματικά συνεπείς καταναλωτές που αλλάζουν τη μία εταιρεία σαν την άλλη, σαν τα πουκάμισα, τη μία εταιρεία μετά την άλλη σαν τα πουκάμισα, αφήνοντας χρέη στον προηγούμενο. Φαίνεται ότι ετοιμάζεται μια πλατφόρμα για όλους αυτούς που δεν θα βρίσκουν καν προμηθευτή, εάν έχουν καταγραφεί, ας το πούμε έτσι, στον ενεργειακό τηρεσία. Βλέπω εδώ από το ρεπορτάζ Καθημερινής ότι αυτοί οι λεγόμενοι ενεργειακοί τουρίστες δεν θα έχουν το δικαίωμα να αλλάξουν για τέταρτη φορά πάροχο, εάν έχει καταγγελθεί από τρεις άλλους ότι έφυγαν από αυτούς αφήνοντας χρέη. Νομίζω τρεις φορές να έχεις καταγγελθεί από μια εταιρεία είναι αρκετά μεγάλη η πιθανότητα να αποτελείς και εσύ ενεργειακό τουρίστα. Τώρα δεν ξέρω πόσοι από αυτούς βεβαίως είναι πραγματικά ενεργειακοί κακοπληρωτές, οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν αδυναμία να πληρώσουν χρέη που ενδεχομένως να μην τα έχουν ρυθμίσει, αλλά θα έχει ενδιαφέρον από εδώ και πέρα να δούμε πώς θα στηθεί το διπλό μπλόκο αυτό. Καλημέρα στο φίλο το Γιάννη, να είσαι καλά Γιάννη, που μου γράφει καλημέρα αγαπητέ Γιάννη, καλό από καλό καιρό. Αυτή είναι η πιο ωραία ευχή. Ακούω μερικούς να λένε ή διαβάζω καλό χειμώνα. Εδώ ρε παιδιά, θα έχουμε 38 βαθμούς Κελσίου το Σαββατοκύριακο και ενδεχομένως να πάει και ο Σεπτέμβριος έτσι. Καλό χειμώνα λέμε από την 21η-22η Δεκεμβρίου, που μπαίνουμε τυπικά, πραγματικά, ημερολογιακά στο χειμώνα. Καλό από καλό καιρό λοιπόν. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η κυβέρνησή του Γιάννη ασφαλώς δεν είναι ό,τι καλύτερο, αλλά η επιλογή των προετοιμαζόμενων της αντιπολίτευσης να κυβερνήσουν είναι σίγουρη αυτοχειρία κατά τη γνώμη μου. Με άλλα λόγια, όπως λέει και το γνωστό γνωμικό, στους στραβούς βασιλεύει ο μονόφθαλμος. Να πω την καλημέρα μου και στο φίλο τον Τόρπη. Να σε καλά Τόρπη, σε ευχαριστούμε πολύ αγαπητέ φίλε. Και να, ναι, φιλικό, να, σου να πάρουμε μια ανάσα, μουσική.

Δήμος Μούτσης, ωραίο παλιό τραγούδι. Δεκαετία 80. Τη δεκαετία με μεγάλα τραγούδια που αποτυπώθηκε στη μνήμη της γενιάς των 50ρηδων και όχι μόνο, και των παλαιότερων. Απλώς οι παλαιότεροι έχουν και άλλα μέτρα σύγκρισης, δεκαετίες 60-70 που ίσως ήταν ακόμα καλύτερες για το ελληνικό τραγούδι. Καρτά

0: διπλωμένος.
1: Πολύ ωραίο τραγούδι. Ο Λάσκαρης Αγοραστός είναι μέτρ των παλιών καλών και ποιοτικών ελληνικών τραγουδιών. Καλημέρα στο φίλο τον Αριστοτέλη από το Σίδνεϊ. Καλημέρα και καλό Σαββατοκύριακο, φίλε Γιάννη. Καλή σεζόν με την αληθινή ενημέρωση και ψυχαγωγία από το αληθινό ραδιόφωνο. Να είσαι καλά, Αριστοτέλη. Την καλημέρα μου. Την αγάπη μου, αγαπητέ φίλε. Καλημέρα και στον κύριο Παυλίδη. Πώς και δεν σας ήρθε ακόμα μήνυμα, κύριε Παπαγιάννη, από διάφορα κομματικά τρόλς υπέρ του ενός ή του άλλου παραγωγού? Μέχρι τώρα δεν έχουμε κάποια ενόχληση, αλλά στην πορεία του ραδιοφώνου όλο και κάποιοι θα έρθουν. Υποστηρίζοντας τους μεν ή τους δε. Από το 2007 είμαι εδώ, αγαπητέ κύριε Παυλίδη. Έχουν δει τα μάτια μου πολλά. Γενικώς όσοι ταυτίζονται με πρόσωπα υπέρ ή κατά θέλουν ιδιαίτερη προσοχή και δεν έχουν και καμιά σοβαρή αξιοπιστία. Αλλά ούτως ή άλλως δεν πήραμε τέτοια μηνύματα, μέχρι τώρα τουλάχιστον. Ξεκινάς να με βρεις και ολοκλή... Το ίδιο βέβαια και για αυτούς οι οποίοι βρίζουν πρόσωπα. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο το Φώτη. Να είσαι καλά, ρε Φώτη. Την είπα και πριν την καλημέρα. Το διάβασα το μήνυμά σου. Να είσαι πάντα καλά και σε ευχαριστώ για τις ευχές. Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού. Είσαι από τους τυχερούς που συνεχίζεις τις διακοπές. Βέβαια, εσύ έφυγες πολύ αργότερα από τους άλλους. Λοιπόν, η ώρα είναι 7 και 42 πρώτα λεπτά. Μιχάλης Χριστοδουλίδης. Θα τον ακούτε και αυτό το κάθε Σάββατο και αυτή τη ραδιοφωνική χρονιά. Εκεί περίπου στις 8, λίγο πριν ή λίγο μετά. Τον έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή και νομίζω ότι το πρωτοσέλιδο της Καθημερινής θα έχει ενδιαφέρον να μας το σχολιάσει. Καλημέρα, Μιχάλη.
2: Καλημέρα, Γιάννη. Καλή σεζόν σε εσένα, στους φίλους ακροατές και στο σταθμό.
1: Να είσαι καλά, αγαπητέ Μιχάλη. Σε ευχαριστούμε πολύ. Και για άλλη μια φορά ένα μεγάλο ευχαριστώ για την συνεργασία και την.
2: Και εγώ το ίδιο. Και, εγώ το
1: και
2: ίδιο.
1: Για τις συμβουλές και τις παρατηρήσεις που μας δίνεις πάντα εδώ. Το διάβασες το πρωτοσέλιδο στην Καθημερινή?
2: Ναι, ναι, είναι γνωστό αυτό. Μπαίνει μπλόκο στον ενεργειακό τουρισμό. Γιάννη, να ξέρεις ότι εξαιτίας του ενεργειακού τουρισμού έχουν συσσωρευτεί χρέη περίπου 3 δισεκατομμύρια ευρώ,
1: ναι.
2: Όπου αυτά τα λεφτά, πρόσεξε, δεν πάνε σε κάποιο κουβά αυτή η τρύπα που έχει ανοίξει. Δυστυχώς, επιμερίζεται όλα αυτά τα δισεκατομμύρια στους μηνιαίους λογαριασμούς του ρεύματος που πληρώνουν οι υπόλοιποι συνεπείς καταναλωτές.
1: Ναι.
2: Άρα εκεί που θα ήταν 10 λεπτά η κιλοβατόρα γίνεται 16, 6 λεπτά
1: ναι.
2: Είναι η επιπλέον επιβάρηση λόγω του ενεργειακού τουρισμού. Μπαίνει μπλόκο στην τρίτη. Η κόκκινη κάρτα που θα φας από τον πάροχό σου, δεν θα μπορείς μετά να μετακινηθείς, να πας σε οποιοδήποτε άλλο, εάν δεν ξοφλήσεις ή δεν ρυθμίσεις τις οφειλές σου. Ο ΔΔΕ έχει ανοίξει ένα τηρεσία, θα έλεγα, αν μου επιτρέψει τον όρο, ενεργειακό τηρεσία, όπου μπαίνουν σε μια βάση δεδομένων όλες οι ληξιπρόθεσμες οφειλές των καταναλωτών και ενημερώνουν τους παρόχους ότι ο Χριστοδουλίδης είναι κοκκινισμένος. Οπότε δεν μπορώ να μεταπηδήσω να πάω σε κάποιον άλλο παρόχο.
1: Εσύ έχεις μια εικόνα ή οι εταιρείες, πόσοι από αυτούς είναι πραγματικά στρατηγικοί κακοπληρωτές και πόσοι είναι άνθρωποι ή εταιρείες που για τον ΑΒ λόγο αδυνατούσαν να πληρώσουν τους λογαριασμούς ρεύματος?
2: Όχι, δεν την έχω αυτή την εικόνα. Απλά ξέρω ότι το 60%
1: ναι.
2: από αυτό το ποσό των 3 δισεκατομμύριων ευρώ, δηλαδή το 1,8. Είναι από επαγγελματικά τιμολόγια, επαγγελματίες καταναλωτές και το υπόλοιπο είναι οικιακοί καταναλωτές. Όπου το 50% αυτών, να ξέρεις, είναι στον ίδιο πάροχο με τρεις και πλέον ανεξόφλητες οφειλές. Αυτό μόνο το στοιχείο ξέρω. Τώρα, πώς είναι οι στρατηγικοί κακοπληρωτές,
1: δεν το ξέρω.
2: Δεν το ξέρω. Ναι, ναι.
1: Τώρα, ψηλές, πολύ ψηλές τιμές σε ρεύμα και αέριο. Πώς εξηγείται η τόσο ψηλή τιμή στο αέριο φέτος το καλοκαίρι? Είναι χαμηλά τα αποθέματα στην Ευρώπη και γενικότερα στο βόρειο ημισφαίριο? Για πες μας.
2: Λοιπόν, στο βόρειο ημισφαίριο τα επίπεδα πληρότητας των εξαμενών αποθήκευσης φυσικού αερίου βρίσκονται στα χαμηλότερα δεκαετίας. Και ο ποιος είναι ο λόγος? Δεν γεμίσαμε φυσικό αέριο αυτή την περίοδο, διότι ήταν πολύ ακριβή η τιμή. Σκέψου ότι κινείται πάνω από τα 60 ευρώ η θερμική μεγαβατόρα, όταν ήταν και γύρω στα 30-32 πριν ξεκινήσει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Δηλαδή,
1: ναι.
2: Σχεδόν διπλάσια τιμή. Οπότε και ένα καλοκαίρι καυτό, που σημαίνει μπαίνανε το βράδυ σε λειτουργία οι θερμικές μονάδες που καίγαγαν το ακριβό φυσικό αέριο, δεν γεμίζαμε και τις εξαμενές, οπότε οι τιμές έχουν πάει στα ύψη και δυστυχώς δεν φαίνεται να αποκλιμακώνεται όσο η κρίση παραμένει στη Μέση Ανατολή. Όπως θα ξέρεις και τα έχεις πει πολλές φορές, εάν δεν υπάρξει μια μόνιμη, βιώσιμη και λειτουργική λύση, θα έχουμε αυτά τα ανεβοκατεβάσματα, είναι... ένα σανσέρ τιμών, ναι, ας πούμε.
1: Είναι νωρίς να μιλήσουμε για τιμές στο φυσικό αέριο, κατά συνέπεια και στο ρεύμα για το χειμώνα, ή πιστεύεις ότι προδιαγράφεται αύξηση σημαντική?
2: Πάντως θα σου πω τι λέει η Goldman Sachs και τι λέει το Bloomberg, έτσι, όχι εγώ.
1: Ναι.
2: Λέει ότι ακόμα και αν αύριο το πρωί σταματήσει και ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, λήξει η κρίση στη Μέση Ανατολή, θέλουμε μήνες για να αποκατασταθούν οι ενεργειακές ροές, η κανονικότητα εννοώ των ροών, και υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να δούμε τέλος του χρόνου και αρχές του καινούριου χρόνου τιμές σε τριψήφιο νούμερο στο φυσικό αέριο, δηλαδή να ξεπεράσει τα 100 ευρώ.
1: Μάλιστα.
2: Που σημαίνει ότι τα πράγματα θα είναι ζόρικα αυτό το χειμώνα, και πρόσεξε, θα είναι ένας δύσκολος ενεργειακός χειμώνας. Το θέμα είναι να μην είναι και ένας φυσικά βαρύς χειμώνας, γιατί ο συνδυασμός αυτών των δύο
1: να
2: είναι...
1: Να κάνουμε το σταυρό μας να έχει καλοκαιρία, ναι, σχετική, ναι, καλοκαιρία το χειμώνα.
2: Μακάρι αυτό.
1: Ναι. Τώρα, πολύ σημαντική είδηση. Εγκρίθηκε το ελληνικό σχέδιο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να πάρει περίπου 5-5,5 δισεκατομμύρια ευρώ από το Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο για πράσινα έργα. Όταν εννοούμε πράσινα έργα, εννοούμε μόνο τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ή και άλλες επενδύσεις?
2: Όχι, επενδύσεις που έχει να κάνει με την πράσινη μετάβαση. Δηλαδή, θέλω να πω, ηλεκτροκίνηση, παραδείγματος χάρη, ενεργειακή αναβάθμιση κατοικιών. Επιδότηση σε συστήματα θέρμανσης που θα είναι.
1: Άρα θα βγουν και άλλα προγράμματα, φαντάζομαι, από Σεπτέμβριο.
2: Ναι, όχι από Σεπτέμβριο, από 1η Ιανουαρίου του 2027.
1: Από την 1η-1η-27, ναι.
2: Λοιπόν, θα βγουν, οπότε θα ωφεληθούν περίπου 1,5 εκατομμύρια νοικοκυριά μέχρι το 2032. Δηλαδή, αυτό το πακέτο που είπες προηγουμένως έχει ένα χρονικό ορίζοντα από το 1η Ιανουαρίου του 2027 έως 31 Δεκεμβρίου του 2032. Υπάρχουν πολλά έργα, πράσινα εννοώ πάντα, κατάλαβες με ποια έννοια το λέω πράσινα, και για στέγαση, προσέξτε, και για τις μεταφορές και για την ενέργεια. Ένα τριπλό πράγμα είναι, το οποίο θα χτιστούν 2.500 κοινωνικές κατοικίες, ενεργειακές αναβαθμίσεις σε φοιτητικές εστίες, επιδοτήσεις σε ηλεκτρικά ταξί και αντικατάσταση σημαντικών λεωφορείων με ηλεκτρικών λεωφορείων, αντικατάσταση παλιών σειρμών στο μετρό με νέας τεχνολογίας. Δηλαδή υπάρχει μια δράση τεράστια, η οποία βέβαια μένει να... Και για ποιο λόγο γίνεται τώρα? Επειδή, να πούμε στους φίλους ακροατές, 1η Ιανουαρίου του 2027 εφαρμόζεται το χαράτσι του άνθρακα και στις μετακινήσεις βενζίνη, πετρέλαιο και πετρέλαιο θέρμανσης, για τη θέρμανση των κτηρίων. Άρα, για να αντισταθμιστεί αυτό το αυξημένο κόστος που θα πληρώσουμε οι νοικοκυριά και επιχειρήσεις από 1η Ιανουαρίου, έρχεται τώρα αυτό το κλιματικό ταμείο και σου λέει: εγώ σου δίνω αυτά τα χρήματα προκειμένου να απεξαρτηθείς από τα ορυκτικά καύσιμα για να μπορέσεις να ελαφρυνθείς από τους φόρους άνθρακα.
1: Την καλημέρα μας. Να σε καλά, Μιχάλη. Σε ευχαριστούμε πολύ, αγαπητέ φίλε. Καλημέρα. Να σε καλά. Λοιπόν, να σας πω ότι η επιστροφή στην τάξη με τα public σημαίνει, φίλες και φίλοι, ότι θα είσαι εντάξει, γιατί στα public βρίσκεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη νέα σχολική χρονιά, για κάθε τάξη και κάθε στυλ, και βέβαια με ευέλικτους τρόπους πληρωμής. Όλα τα σχολικά βιβλία ανά τάξη και εντυμένα, σχολικά βοηθήματα, βιβλία εκμάθησης ξένων γλωσσών και βιβλία κολεγίων, top τσάντες και κασετίνες, απίθανα τετράδια, γραφική ύλη και είδη ζωγραφικής και χειροτεχνίας. Public και είσαι εντάξει.
0: Real FM. Γεια σας, θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
3: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
4: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium, με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες, για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
5: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
6: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
5: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
7: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
8: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά, με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sankey.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
9: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το ποίημα του δολοφόνου. Μια ιστορία γεμάτη αγωνία και αποκαλύψεις από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Ακόμη, μαστορέματα. Νέα σεζόν, νέες ιδέες για κάθε γωνιά του σπιτιού. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα. Που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Καλή σας ημέρα και καλό Σαββατοκύριακο. Χθες το βράδυ είχε το φεγγάρι του Αυγούστου. Φοβερά στιγμιότυπα βλέπω και στα κοινωνικά δίκτυα και στα sites. Και ήταν πολύ καλός ο καιρός και καθαρός. Η πανσέλινος του Αυγούστου. Το φεγγάρι του Οξύριγχου που φώτισε τον νυχτερινό ουρανό και βλέπουμε και στο Ενικός εντυπωσιακές εικόνες, φίλες και φίλοι, βίντεο και φωτογραφίες.

0: Καλημέρα φίλες και φίλοι και καλό Σαββατοκύριακο και καλό σας βρήκα. Θα διαβάσω σε λίγο μηνύματα. Νάτι και η κυρία Φιλιππίδου, νάτος και ο Ηρακλής ο Ευστρατιάδης. Καλημέρα φίλε μου Γιάννη, γράφει να σε καλά Ηρακλή, την αγάπη μου. Ο φίλος ο Νίκος ο Φωστήρας μου στέλνει την καλημέρα του και μας έρχεται καλή αρχή. Το μήνυμα του Αριστοτέλη το διάβασα έτσι από το Σίδνεϊ. Τα φιλιά μας είναι ομογένεια Αριστοτέλη, να σε καλά. Καλημέρα και στο Βαγγέλη. Κοίταξε, Βαγγέλη, εγώ έχω μια συγκεκριμένη φιλοσοφία τόσα χρόνια που κάνω ραδιόφωνο, γιατί δόξα τω Θεώ έχω παλιώσει εδώ στο Real FM. Μην ξεχνάς ότι ήμουν από την αρχή, από την πρώτη μέρα λειτουργίας του ραδιοφώνου και με τη δική μου φωνή είχε ανοίξει. Είχε εκπέμψει ο Real FM. Ότι αντί να διαμαρτύρεται κάποιος για το ποιος έφυγε ή για το ποιος ήρθε, ενώ όσον αφορά δημοσιογράφους και παραγωγούς, υπάρχει κάτι πιο απλό χωρίς να χαλάμε και τη διάθεσή μας. Ακούμε ότι μας αρέσει και δεν ακούμε ότι δεν μας αρέσει. Είναι πάρα πολύ απλό. Δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει να χαλιέσαι δηλαδή. Αν σου αρέσει, δεν σου αρέσει κάτι. Αν δεν σου αρέσει, δεν το ακούς. Αν σου αρέσει, το ακούς. Δεν σε υποχρεώνει κανένας με το ζόρι να ακούσεις μια εκπομπή που με τίποτα δεν σε γεμίζει, δεν σε ευχαριστεί, δεν σε ικανοποιεί. Δηλαδή είναι πολύ απλά τα πράγματα στη ζωή για να την κάνουμε ακόμα ευκολότερη και να μην χαλιόμαστε. Ραδιόφωνο ακούμε για να συμμετέχουμε, να σχολιάζουμε, να έχουμε μια επικοινωνία με τον παραγωγό, να ακούμε τη μουσική, να ακούμε αυτά τα οποία ακούγονται, είτε υπό μορφή συνεντεύξεων, είτε υπό μορφή σχολείων, είτε υπό μορφή παρεμβάσεων. Αν είναι να χαλιόμαστε, ρε παιδιά, ακούγοντας δεν και καλά με το ζόρι κάτι που δεν μας αρέσει, ποιος ο λόγος να γίνεται αυτό? Γι' αυτό και δεν διαβάζω ποτέ μηνύματα υπέρ ή κατά κάποιου συγκεκριμένου παραγωγού, συναδέλφου, δημοσιογράφου. Ο κάθε συνάδελφος είναι επαγγελματίας, επιλέγει τη δική του πορεία. Δεν μου πέφτει καρφάκι, δεν με ρώτησε κανείς, ούτε θα έπρεπε να με ρωτήσει. Και κάπως έτσι τα βλέπω τα πράγματα. Καλημέρα στην αγαπητή Ελένη, να σε καλά Ελένη. Η Ελένη πάντα μας στέλνει την καλημέρα της, δεν μας ξεχνά και μας αγαπά. Σε ευχαριστούμε πολύ Ελένη, να είσαι καλά. Εύχομαι τα καλύτερα και σε σένα. Η Ελένη κάνει διακοπές. Έφυγε τέλη Αυγούστου, δηλαδή 23 Αυγούστου μου γράφει εδώ, και βρίσκεται στη Χαλκιδική. Να περνάς όμορφα Ελένη. Άρα θα πάρεις και μερικές μέρες από το Σεπτέμβριο, είσαι από τις τυχερές. Να το ευχαριστηθείς, να περάσεις όμορφα και να επιστρέψεις πίσω δυνατή και υγιής εσύ και η οικογένειά σου.
1: Ποιος το ξέρει, ποιος το ξέρει, που γυρνάς τη νύχτα αυτή, ποιος καεί...
0: Λοιπόν, υπάρχουν περιοχές σήμερα, θα μας τα πει στη συνέχεια και ο μετεωρολόγος, που είναι σε κόκκινο συναγερμό, ψυχή. Υπάρχουν περιοχές οι οποίες θα έχουν ισχυρούς βοριάδες σήμερα και σύμφωνα με το χάρτη της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας θέλει ιδιαίτερη προσοχή για το ενδεχόμενο φωτιάς. Σε red alert, σε κόκκινο συναγερμό δηλαδή, αρκετά σημεία της χώρας. Κάποιες περιοχές, ειδικά στο Αιγαίο, οι άνεμοι θα φτάσουν ως και τα 9 μποφόρ. Δεν θα επηρεαστεί τόσο πολύ η Αττική, γι' αυτό και η Αττική είναι στην κατηγορία κινδύνου 4, δεν είναι δηλαδή στην κατηγορία 5. Θα επηρεαστεί, αλλά όχι τόσο πολύ. Λοιπόν, ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς, κατάσταση συναγερμού κατηγορία κινδύνου 5 δηλαδή, είναι η περιφέρεια Κρήτης και η περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου, κυρίως η περιφέρεια Ρόδου και Καρπάθου. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς, η κατηγορία κινδύνου 4 είναι η Αττική, συμπεριλαμβανομένων και των Κηφίρων, γενικότερα η περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και ειδικά η Εύβοια, η περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, Λέσβου Χίου, Σάμου Ικαρίας και Νοτιού Αιγαίου, οι περιφερειακές ενότητες Κυκλάδων, Καλύμνου και Κο, περιφέρεια Πελοφονήσου, κυρίως στη Λακωνία. Γενικότερα στον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που ισχύει για σήμερα Σάββατο, στο κόκκινο είναι η Κρήτη, η Κάρπαθος, η Ρόδος, η Αττική στο κίτρινο και οι υπόλοιπες περιοχές δεν αντιμετωπίζουν κάποιο ιδιαίτερο θέμα. Ο καιρός σε γενικές γραμμές θα είναι καλός και από ό,τι φαίνεται έτσι θα πάει ο καιρός και τις επόμενες μέρες. Λοιπόν, 2-3 καλημέρες πριν πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Να πω την καλημέρα μου στην κυρία Φωτεινή που πάντα μας αγαπάει και μας στέλνει την αγάπη της. Καλημέρα και στο φίλο το Λάμπρο από τη Λάρισα. Καλημέρα στο φίλο μου το Κώστα από τη Φάρμα Καρανίκας στο Λιβάδι Ολύμπου. Καλημέρα φίλε Γιάννη, τα κεφάλια μέσα. Καλή σεζόν έχουμε όλοι, να είσαι καλά αγαπητέ φίλε μου. Είπαμε την καλημέρα μας στην κυρία Ποθητή, έτσι. Να πω την καλημέρα μου και στο Μάκη από τα Μπλε Λεωφορεία. Καλημέρα Γιάννη, καλή εκπομπή με υγεία για όλους. Επιτέλους δρόσησε λίγο. Πράγματι, σήμερα μπήκε ένα ποδιαδάκι εδώ στην Αττική και τα έκανε λίγο καλύτερα τα πράγματα. Λοιπόν, πριν πάμε σε διαφημίσεις, να σας πω ότι η νέα εφαρμογή, η ενημέρωση του Real Group ολοκληρώνεται μέσα από τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και ακούστε ζωντανά τον Real FM 97,8, αλλά και τα θεματικά ραδιόφωνα του ομίλου, παράλληλα με τις νέες λειτουργίες Real AI, την προσωποποιημένη αρχική σελίδα και την πρόγνωση καιρού. Έχετε ό,τι χρειάζεστε με μία μόνο εφαρμογή, διαθέσιμη δωρεάν και για Android και για iOS.
2: Real FM.
3: Έλα Γιώργο.
4: Έλα Κασιανή.
3: Έμαθες ότι θα είσαι 6-8 τη νέα σεζόν.
4: 6-8, ε. Κοίτα, πάντα ήθελα να κάνω κούμπι με τον Πογιόπουλο.
3: Γιώργο.
4: Ναι.
3: 6-8 το πρωί.
4: Το πρωί θα είμαι.
3: Ναι, θα είμαστε μαζί 6-8 το πρωί.
4: Και τι ώρα θα ξυπνάμε και τι θα λέμε.
3: Τα πάντα. Ειδήσεις, την κίνηση, χρηστικά θέματα, ό,τι χρειάζεται κανείς για να ξεκινήσει τη μέρα του.
4: Ναι, ανέκδοτα θα λέω.
3: Όλα εκτός από ανέκδοτα.
4: Και εσύ τέκνον μου Κασιανή.
5: Γιώργος Παγάνης, Κασιανή Βραχά. Καθημερινά 6 με 8 το πρωί. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.
4: Να πω τώρα ανέκδοτο.
6: Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Starbulk, η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική με κεφαλαιοποίηση 3,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Στόλος 145 πλοίων, αξίας 4 δις δολαρίων, παρουσία σε 100 χώρες, 500 λιμάνια, 3.000 ναυτικοί και στελέχη, επενδύσεις...
7: TRT 95,1 FM Stereo. 95,1 FM Stereo.
8: Έλα βρε, όλοι οι λέβητες αερίου ίδιοι είναι.
9: Όλοι εκτός από τον Victrix της Ήμεργας.
8: Γιατί, τι παραπάνω έχει.
9: Συγκεντρώνει όλη την τεχνολογία αιχμής στην πλακέτα και τον εναλλάκτη του, έχει κυκλοφορητή GroutFoss, παρέχει 24 και όχι 20 kW και είναι ο μόνος θερμομονωμένος, δηλαδή και οικονομικός και αθόρυβος. Ήμεργας φίλε, κορυφή.
8: Ναι, αλλά εγώ άκουσα και για...
9: Άσε τι άκουσες. Και μην παρασύρεσαι από ακριβές προελεύσεις, ονόματα και διάφορες συστάσεις. Διάλεξε Ήμεργας. Στους λέβητες αερίου, ο ποιοτικότερος δεν είναι ο ακριβότερος. Ζήτα να τον δεις ανοιχτό και θα καταλάβεις τι σημαίνει ποιότητα.
8: Φίλε με έπεισες. Ήμεργας.
10: Ήμεργας, ο ηγέτης τους λέβητες αερίου.
11: Όλα τα νέα μοντέλα Ήμεργας θα τα βρείτε στο κατάστημα Ιωάννης Νταβαρούκας και Ι. Για τη Λάρισα και όλη τη Θεσσαλία. Μην το καθυστερείτε. Νταβαρούκας και για την θέρμανση. Στο πρώτο χιλιόμετρο Λαρίσης Αθηνών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2410-554-411.
7: Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
12: Συναυλίες έχει. Φεστιβάλ έχει. Αθλητικά events έχει. Η ΔΕΗ παρουσιάζει το energyoutloud.gr και εσύ έχεις όλα τα μεγάλα events του καλοκαιριού σε ένα site. Διεκδίκησε προσκλήσεις και πολλά ακόμα αποκλειστικά δώρα μέσα από μεγάλους διαγωνισμούς. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr, ενημερώσου για τα events που στηρίζει η ΔΕΗ και ζήσε ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον.

0: άποψες.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
2: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
3: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
1: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
3: Ειρήνη. 1 και 2 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. 7 και 8 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Λυκαβητού.

0: Καλημέρα φίλες και φίλοι, καλημέρα και καλό Σαββατοκύριακο, καλή αρχή και καλό σας δεχτήκαμε. Να είστε όλες και όλοι καλά και ευχαριστούμε για τα καλά σας λόγια. Εδώ είμαστε όλη η ομάδα, Γιάννης Παπαγιάννης στα μικρόφωνα όπως κάθε Σάββατο και Κυριακή 7-10 το πρωί. Φέτος είπαμε και τις Παρασκευές, μην το ξεχνάτε αυτό, 10-12 στη θέση του Νίκου Χατζηνικολάου. Λάσκαρης αγοραστός απέναντί μου στη ρύθμιση του ήχου και η κυρία Εύη Βουγιουκλώδη στο τηλεφωνικό κέντρο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 211-200-8200, email επικοινωνίας studio@3lfm.gr. Η ώρα είναι 8 και 3 πρώτα λεπτά. Σήμερα είναι Σάββατο 29 Αυγούστου, το τελευταίο Σαββατοκύριακο του Αυγούστου. Καλό μήνα από την Τρίτη. Πάει, τον φάγαμε και τον Αύγουστο. Δεν λέμε όμως από τώρα καλό χειμώνα, τα είπαμε αυτά, είναι πάρα πολύ νωρίς. Καλημερίζουμε τον συντονιστή της ομάδας προγράμματος του ΠΑΣΟΚ και υποψήφιο βουλευτή από το δικό μου ρεπορτάζ στο δυτικό τομέα, τον κύριο Λευτέρη Καρχημάκη. Καλημέρα κύριε Καρχημάκη.
1: Καλή σας μέρα, καλή αρχή.
0: Να είστε καλά, ευχαριστούμε για τις ευχές. Καλή αρχή και σε εσάς. Πότε ανεβαίνει ο πρόεδρος σας στη Θεσσαλονίκη?
1: Ανεβαίνει, θα μιλήσει από το βήμα της ΕΔΕ το δεύτερο Σαββατοκύριακο της Διεθνούς Εκθεσιστολίκης, 12 Σεπτέμβρη.
0: Μία εβδομάδα μετά τον Πρωθυπουργό. Τους πρόλαβε όλους ο Τσίπρας.
1: Να δούμε τι θα πει. Ξέρετε το βασικό. Δεν είναι το χρονικό. Δεν παίζουμε μουσικές καρέκλες στην πολιτική. Όποιος το βλέπει με αυτούς τους όρους δεν κάνει για πολιτική. Το θέμα είναι τι θα πεις.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Και, βασικά, και πολύ περισσότερο αν έχεις την αξιοπιστία να το κάνεις.
0: Ναι. Βέβαια, θέσατε ένα θέμα θεσμικότητας υπό την έννοια πως ήθιστε πάντα πρώτος να ανεβαίνει χρονολογικά, ενώ ο πρώτος ο πρωθυπουργός και να ακολουθεί ο αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης. Φαίνεται πως αυτήν την παράδοση την έσπασε ο Αλέξης Τσίπρας. Έχει εκδώσει και ο κύριος Τσουκαλάς κάποιες σκληρές ανακοινώσεις για τον κύριο Τσίπρα. Ναι.
1: Δεν μας εκπλήσει όμως. Δεν μας εκπλήσει η τακτική του κύριου Τσίπρα. Η λογική του κάνω επικοινωνία και δεν παράγω καθόλου ουσία. Είναι μια πολιτική την οποία κληρονόμησε από τον Κυριακό Μητσοτάκη. Προσπαθεί να την εφαρμόσει εξίσου καλά. Η πολιτική μου εκτίμηση είναι ότι δεν θα του βγει. Ναι. Και δεν θα του βγει διότι δεν έχει περιεχόμενο. Αυτό είναι το βασικό πρόβλημα του κόμματος του κύριου Τσίπρα. Mm-hmm. Είναι πάρα πολύ επικοινωνία, πάρα πολύ γκλίτερ, λίγη πολιτική.
0: Ναι.
1: Να βάλτε στην τίποδα την ενδυνάμει κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ. Δηλαδή, δείτε τις προτάσεις που έχουμε κάνει για τα προβλήματα των πολιτών, αυτά που πραγματικά συζητάνε γύρω από το τραπέζι. Και τα κόκκινα δάνεια, το ιδιωτικό χρέος που παρουσιάσαμε πριν από λίγες μέρες. Και νομίζω ότι είναι αυτονόητες προτάσεις. Δηλαδή, είπαμε ότι η πρώτη κατοικία των ανθρώπων πρέπει να προστατεύεται. Ξέρετε, στο Χαϊδάρι, στο Εγάλεο, στο Περιστέρι, οι πληστηριασμοί πρώτης κατοικίας έχουν γίνει μάστιγα. Και μιλάμε για οικογένειες, οι οποίες προσπάθησαν, οι οποίοι σφίξαν το ζωνάρι.
0: Το ΠΑΣΟΚ έχει συνδεθεί ιστορικά με την προστασία της πρώτης κατοικίας, με την έννοια ότι ήταν το κόμμα που ως κυβέρνηση έφερε και ψήφισε και θεσμοθέτησε τον νόμο Κατσέλη. Γιατί αυτό δεν αποτυπώνεται στις δημοσκοπήσεις? Έχει ενδιαφέρον όμως.
1: Και σε δύσκολες
0: περιόδους, βεβαίως. Αυτό το αναγνωρίζουμε όλοι. Γιατί αυτό δεν αποτυπώνεται κατά τη γνώμη σας στις δημοσκοπήσεις?
1: Η Νέα Δημοκρατία και ο κύριος Τσίπρας και το ξυλώσαν το πλαίσιο προστασίας.
0: Σε διαφορετικές συνθήκες, βέβαια. Κάτω από την πίεση των μνημονίων.
1: Σε πολύ πιο. Με συγχωρείτε, θέλω να σας θυμίσω ότι ο νόμος της κυβέρνησης του Γιώργου Παπανδρέου και του ΠΑΣΟΚ για την προστασία της πρώτης κατοικίας ήταν στη μέση του πιο σκληρού μνημονίου, του πρώτου δυστυχώς. Mm-hmm. Ήταν εκεί που όλο το πολιτικό σύστημα έπρεπε να βάλει πλάτη και ήταν μοιρασμένοι σε πλατείες και ζάπια.
0: Μάλιστα.
1: Τα αντίθετα, ο κύριος Τσίπρας και μετέπειτα ο κύριος Μητσοτάκης κυβερνήσανε σε εποχές πολύ πιο ρόδινες σε ό,τι αφορά το πολιτικό σύστημα.
0: Γιατί δεν αποτυπώνεται αυτό στις δημοσκοπήσεις, κύριε Καρχημάκη? Δεν σας προβληματίζει το γεγονός? Εντάξει, τις καινούργιες δημοσκοπήσεις δεν τις έχουμε δει ακόμα. Αλλά τώρα θα αρχίσουν σιγά σιγά να δημοσιοποιούνται. Δεν σας προβληματίζει αυτή η επιφυλακτικότητα που αντιμετωπίζουν οι πολίτες σε σχέση με το ΠΑΣΟΚ? Γιατί δηλαδή, τι πρόβλημα υπάρχει κατά τη γνώμη σας?
1: Θέλω να είμαι ειλικρινής. Σας είχα πει ότι η πολιτική μου εκτίμηση είναι ότι το κόμμα κύριο Τσίπρα η Ελλάδα θα ξεφουσκώσει. Μία δημοσκόπηση η οποία είδε το φως της δημοσιότητας άρχισε να δείχνει την διαφορετική τάση.
0: Και παραμένει δεύτερο κόμμα όμως.
1: Είναι βαθιά μου πολιτική πεποίθηση ότι πάνω από την κάλπη οι πολίτες θα ψηφίσουν με βάση το ποιος έχει το πρόγραμμα το οποίο απαντάει στις ανάγκες τους, mm-hmm. ποιος έχει το πολιτικό προσωπικό με την τεκμηρίωση και την ικανότητα να το εφαρμόσει και ποιος έχει την αξιοπιστία. Αυτά τα τρία χαρακτηριστικά μόνο το ΠΑΣΟΚ τα έχει. Τα κόμματα του πολιτικού συστήματος. Αξιοπιστία ότι θα κάνουμε αυτό το οποίο είπαμε, διότι βλέπετε με το πρώτο οποίο κινούμαστε κοινοβουλευτικά, ό,τι λέμε το φέρνουμε στη Βουλή. Δεν λέμε τρέλες.
0: Θα περιμένουμε τις επόμενες δημοσκοπήσεις να δούμε τι και πώς.
1: Δεν λέμε τρέλες. και το βασικό είναι ότι μιλάμε για αυτά τα οποία συζητάει ο κόσμος γύρω από το τραπέζι. Τώρα οι φοιτητές θα πάνε να βρούνε, προσπαθούν να βρούνε σπίτι. Ξέρετε, υπάρχουν ολόκληρες παλιές φοιτητούπολεις όπου τα τμήματα είναι άδεια. Υπάρχουν καθηγητές και δεν υπάρχουν παιδιά γιατί τα παιδιά δεν βρίσκουν σπίτι.
0: Είναι αλήθεια.
1: Μόνο το Πασόκ έχει καταθέσει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο σε ό,τι αφορά την κοινωνική κατοικία. Με αξιοποίηση των άδειων κτηρίων των δημοσίων και του Δήμου. Δεν είναι άδικο και κρίμα να έχουμε τόσες χιλιάδες άδεια κτίρια των Δήμων και του Δημοσίου και να μαραζώνουν και να πέφτουν και να μην τα κάνουμε κοινωνικές κατοικίες.
0: Τι ετοιμάζει, πείτε μου τι ετοιμάζει το Πασόκ για την επέτειο της 3ης του Σεπτέμβρη. Μαθαίνω ότι και διαβάζω κιόλας ότι θα κατέβει μεγάλο κλιμάκιο στελεχών υπό τον πρόεδρο σας, τον Νίκο Ανδουλάκη, σε όλους τους νομούς στην Κρήτη. Γιατί μετακομίζετε στην Κρήτη, δηλαδή θεωρείτε πως είναι μια εξαιρετικά κρίσιμη εκλογική περιφέρεια και οι τρεις νομοί του νησιού, ή υπάρχει και άλλος πολιτικός συμβολισμός που συμπεριλαμβάνει όλα αυτά?
1: Τέσσερις νομοί. Θα σας πω. Η Κρήτη έχει έναν ιδιαίτερο συμβολισμό. Πρώτον, η Κρήτη είναι η μοναδική περιφέρεια της χώρας όπου τα τελευταία χρόνια της διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας πραγματικά έδωσε άλλη κατεύθυνση.
0: Δηλαδή,
1: να σας θυμίσω τις ευρωεκλογές όπου τόσο στο Λασίθισο και στο Ηράκλειο ήταν τα δύο διαφορετικά χρώματα στο χάρτη. Πράσινο, ναι. Με όλη την υπόλοιπη Ελλάδα.
0: Στις εθνικές εκλογές όμως και οι τέσσερις νομοί έγιναν γαλάζιοι.
1: Σας λέω λοιπόν, ξεκινάει η ανατροπή, έχει ξεκινήσει από την Κρήτη ήδη. Άρα το πρώτο είναι ότι από εκεί πέρα που ξεκίνησε, αν θέλετε, η ανατροπή, η πολιτική ανατροπή μιας κυβέρνησης, η οποία έχει κάνει κακό στην ελληνική κοινωνία, εμείς θέλουμε να πάμε και να δώσουμε από εκεί το μήνυμα της μάχης για τον εκλογών. Το δεύτερο είναι ότι η Κρήτη έχει ορισμένα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά ως περιφέρεια, τα οποία μπορούν να λειτουργήσουν, αν θέλετε, και ως πρότυπο για τον τρόπο με τον οποίο θέλουμε να δομήσουμε την περιφερειακή ανάπτυξη ως κυβέρνηση. Η Κρήτη έχει τη δυνατότητα να συνδυάσει αγροτουρισμό, άρα τουριστικά και υψηλού επίπεδου αγροτική ανάπτυξη, ήπια βιομηχανική και βιομηχανική δραστηριότητα και βιοτεχνία, και όλα αυτά να τα συνδέσει με εξαγωγική δραστηριότητα. Άρα δεν πάμε μονάχα να συζητήσουμε για την πολιτική ανατροπή της κυβέρνησης Μητσοτάκη, αλλά πάμε σε έναν τόπο ο οποίος μπορεί να λειτουργήσει ως πρότυπο για το νέο παραγωγικό μοντέλο το οποίο θέλουμε να έχουν οι περιφερειακές χώρες.
0: Κατεβαίνουν κλιμάκια και στους τέσσερις νομούς.
1: Και το τρίτο το οποίο θέλω να σας πω και θα επιμείνω σε αυτό είναι ότι τα με δεδομένη την τουρκική προκλητικότητα των τελευταίων ημερών, η Κρήτη έχει και έναν ακόμα συμβολισμό. Σας θυμίζω τις ναύτεξ της Τουρκίας, οι οποίες περνούσαν κυριολεκτικά πάνω από τη Σιτία. Άρα, εθνικά, οικονομικά, πολιτικά. Ένα τριπλό μήνυμα ανατροπής και πολιτικής αλλαγής.
0: Μάλιστα. Την καλημέρα μας, κύριε Καρχημάκη. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.
1: Καλή σας μέρα.
0: Καλημέρα, να είστε καλά. Βλέπω εδώ ότι οι εκδηλώσεις στις οποίες αναφέρθηκε ο κύριος Καρχημάκης ξεκινούν από τη Δευτέρα, 31 Αυγούστου. Εκεί θα μεταβούν τα κλιμάκια του νομού Ηρακλείου. Δευτέρα 31 Αυγούστου θα πάνε κλιμάκια του Πασό και στο νομό Χανίων. Δευτέρα 31 Αυγούστου θα πάνε κλιμάκια και στο νομό Ρεθύμνου και στο νομό Λασιθίου, στην Ιερά Πέτρα. Θα βλέπω ότι θα συμμετέχουν και αρκετά από τα κορυφαία στελέχη του Πασόκ, όπως ο Παύλος Γερουλάνος, ο κύριος Δημήτρης Μάντζος, επιλογή του κυρίου Ανδρουλάκη, η βουλευτής η κυρία Ευαγγελία Αλιακούλη από τη Λάρισα. Βλέπω ότι η Άννα Διαμαντοπούλου θα πάει την 1η του μηνός, 1η Σεπτεμβρίου, στα Χανιά. Ο βουλευτής ο Στέφανος ο Παραστατίδης, αρκετά στελέχη του Πασόκ. Ο Παύλος ο Χριστίδης, ο βουλευτής του Νότιου Τομέα εδώ στην Αττική. Θα έχει ενδιαφέρον να δούμε πώς θα σχολιάσει τη στάση του Πασόκ όσον αφορά την στήριξη στην κυρία Κρήτα για τη θέση του Αντιπροέδρου, της Αντιπροέδρου της Βουλής, μια θέση η οποία χρειάζεται αντικατάσταση μετά την παρέτηση της κυρίας Όλγας Γεροβασίλη. Προτείνει ο ΣΥΡΙΖΑ και συμφωνεί το ΠΑΣΟΚ την κυρία Έλενα Ακρίτα. Ο κύριος Μαρινάκης, ο Παύλος Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, θα ερωτηθεί σε 9 να δούμε πώς θα αντιμετωπίζει η κυβέρνηση όλο αυτό. Την κοινοβουλευτική δηλαδή συμμαχία ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και Πλεύσης Ελευθερίας. Δεν έχει τοποθετηθεί επί του θέματος μόνο η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, αλλά η Ελλάς δεν είναι κοινοβουλευτικό κόμμα, τουλάχιστον από τις τελευταίες εκλογές. Δεν προέκυψε δηλαδή από εκλογική διαδικασία. Καλημέρα στον Κώστα. Καλημέρα Γιάννη. Καλή και αρμονική πολιτική περίοδο σχετικά με την πρόορη δεύτερη του Αλέξη Τσίπρα. Κατά τη γνώμη μου, όταν κάποιο πάει στο γλέντι μία ώρα πριν, ή είναι λιγούρη ή πάει να το χαλάσει. Το γλέντι. Να σε καλά, Τατιάνα, και εσείς μου λείψατε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια. Καλημέρα στο φίλο του Γεράσιμο Χριστάτο από το Μοντενέγκρο, στέλνει το email του. Αγαπητέ μου Γιάννη, καλή σου μέρα, καλή αρχή, καλά ρεπορτάζ, καλά σχόλια, καλές συνεντεύξεις, καλές προβλέψεις και πάνω απ' όλα καλά να είμαστε. Αυτό που λες, καλά να είμαστε. Καλή καρδιά, φίλε.

0: Είδατε ότι ο κύριος Καρχημάκης σχολίασε αυτή την κραυγή αγωνίας για τα πανεπιστήμια και όχι μόνο. Ξεκινάει η νέα σχολική χρονιά. Μαθαίνουμε ότι υπάρχει μείωση εγγράφων στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, κυρίως στο νηπιαγωγείο και δημοτικό, με αποτέλεσμα, φίλες και φίλοι, να κλείνουν σχολεία, κυρίως στην περιφέρεια, από όπου θα πρέπει να ακουστεί η φωνή αγωνίας, η κραυγή αγωνίας των ανθρώπων. Το λεγόμενο δημογραφικό πρόβλημα. Το μεγάλο εθνικό πρόβλημα της χώρας. Ένα πρόβλημα για το οποίο ο Όμιλος Ρίαλ έχει κάνει μερίδες και έχει δώσει τη δυνατότητα στο κοινό να καταλάβει τι ακριβώς συμβαίνει και ποια είναι τα μεγάλα προβλήματα που δημιουργούν τέτοιο σοβαρό εθνικό θέμα που αφορά όχι μόνο τις νεότερες αλλά και τις παλαιότερες γενιές. Συνολικά τη χώρα. Καλημέρα στον κύριο Δημήτρη Καλογερόπουλο. Καλημέρα κύριε Καλογερόπουλε.
1: Καλημέρα. Καλημέρα και καλή σεζόν.
0: Να είστε καλά. Καλή αρχή. Ευχαριστούμε για την άτυπη συνεργασία, κύριε Βουλευτά.
1: Να είστε καλά.
0: Πριν από λίγο βγήκε ο συντοπίτης σας, ας τον χαρακτηρίσω έτσι, ο κύριος Λευτέρης Καρχημάκης, ο οποίος ήταν υποψήφιος βουλευτής με το ΠΑΣΟΚ στο δικό σας τομέα, στον δυτικό τομέα, και έθεσε το θέμα για το οποίο θέλω να σας ρωτήσω κι εγώ. Δηλαδή το θέμα του δημογραφικού, το γεγονός ότι κλείνουν σχολεία κυρίως στην περιφέρεια. Δεν ξέρω αν στη δική σας περιφέρεια αντιμετωπίζετε το θέμα αυτό. Είναι εκτός Αττικής κυρίως το πρόβλημα. Τι βλέπετε εσείς, τι θα γίνει τελικά? Θα εξαγγελθούν μέτρα για τα ορεινά χωριά? Περιμένουμε να ακούσουμε κάτι.
1: Καταρχήν υπάρχουν συγκονέψεις, είναι αλήθεια, έτσι.
0: Ναι.
1: Και αυτό το λέω γιατί δυστυχώς το δημογραφικό είναι ένα τεράστιο πρόβλημα, παρότι είχε δοθεί μια παράταση 2-3 ετών προκειμένου να μην υπάρχουν, ας πούμε, συνένωση σχολείων, αλλά και στην Αττική, αλλά βέβαια περισσότερο στην επαρχία. Και βέβαια εκεί υπάρχει μια αγωνία μεγάλη στην περιφέρεια, γιατί υπάρχει και έλλειψη νέων. Αυτό λοιπόν πρέπει δηλαδή να δοθούν κινητά προκειμένου να υπάρχουν παιδιά στους τόπους τους. Και αυτό είναι ένα, όπως λέτε και εσείς, πράγματι υπάρχει μια διαδικασία η οποία θα ανακοινωθεί και στην έκθεση της Θεσσαλονίκης από τον Πρωθυπουργό μου. Το που αφορά μέτρα για τα ορεινά χωριά.
0: Δηλαδή θα εξαγγελθούν μέτρα συγκεκριμένα για τα ορεινά χωριά.
1: Ναι. Για περιοχές ορεινές, όχι μόνο. Γιατί η Ελλάδα είναι η δεύτερη πιο ορεινή χώρα, ας πούμε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Ναι.
1: Θέλω να πω λοιπόν ότι και στα νησιά υπάρχουν ορεινά χωριά, αλλά κυρίως και τα νησιά έχουν και αυτό πρόβλημα. Θέλω να πω ότι πρέπει να γίνει μια ενίσχυση, δηλαδή θα δημιουργηθεί μια πλατφόρμα το αποκέντρωση.gov.gr και θα μπορεί ο πολίτης να ενημερώνεται για τις υποδομές που υπάρχουν σε κάθε περιοχή και εκεί θα έχει πρόσβαση και στις προσπερόμενες θέσεις εργασίας.
0: Ναι.
1: Αυτό όμως τι σημαίνει? Ότι θα μπορεί ο καθένας να βλέπει τι υποδομές υπάρχουν στην περιοχή, σχολεία, νηπιαγωγεία, παιδικές χαρές, τα πάντα. Και παράλληλα θα μέσω της ΔΥΠΑ θα μπορεί να διερευνά αν υπάρχουν θέσεις εργασίας και τον ενδιαφέρει. Δηλαδή είναι μια ενημερωτική περισσότερη.
0: Ναι.
1: Κυρίως.
0: Διάβαζα ότι από την Ευρωπαϊκή Ένωση θα διατεθούν περίπου 5,3 δισεκατομμύρια ευρώ από το Κοινωνικό Ταμείο, νομίζω ότι είναι τα χρήματα αυτά.
1: Εντάξει, τα κονδύλια είναι ένα δύσκολο έργο, παστόχο με την κατάσταση και αφορά τα ορεινά, τα μέτρα για τα ορεινά χωριά.
0: Ναι.
1: Βέβαια αυτά, θέλω να πω ότι οι πολίτες πρέπει να δουν, έχουν πλειονεκτήματα. Και οι Δήμοι και οι γινότες είναι εκείνοι οι οποίοι συμμετέχονται και έρχονται σε άποψη επαφή με την πολιτεία και αφενός με τους πολίτες για να μετακατασταθούν στην περιοχή τους.
0: Πώς θα αξιοποιηθούν δηλαδή, γιατί 5,3 δισεκατομμύρια ευρώ είναι τεράστιο ποσό.
1: Ναι, αυτό είναι άλλο ποσό. Δεν έχετε δίκιο. Αυτό είναι ένα άλλο ποσό το οποίο είναι από το.
0: Από το Κοινωνικό Ταμείο για το Κλίμα. Εκεί ακριβώς, συμπεριλαμβάνονται αυτές οι μεταρρυθμίσεις.
1: Ναι, αλλά απλώς και αυτό το ένα δις, υποτίθεται δεν ξέρω τώρα αν είναι από αυτό.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω αν το ένα δις είναι από αυτό, γιατί τα 5,3 δις είναι για ενέργεια, στέγη και μετακινήσεις.
0: Ναι.
1: Όπου υπάρχουν 1,5 εκατομμύριο δικαιούχοι νοικοκυριά, 70.000 επιχειρήσεις έχουν υπολογιστεί και τα έργα ξεκινούνται από το 26,
0: ναι,
1: αλλά και το 27. Τα δούμε τώρα. Δηλαδή η αριθμή αυτή του Κοινωνικού Ταμείου για το Κλίμα, γιατί είναι γεγονός ότι αφορά, είναι για νέα διαμερίσματα παραδείγματος χάρη.
0: Αυτό, να δοθούν κίνητρα.
1: 2.350, ναι. Επιπλέον 400 κατοικίες. Επίσης είναι για 780 τεμβεριά που θα λαμβάνουν από 100 ευρώ και πλέον επίδομα θέρμανσης. Είναι 1,5 εκατομμύριο νοικοκυριά. Στην ουσία στο σύνολό τους από αυτά, επίσης από τα 1,5 εκατομμύρια τα 70.000 είναι μικρές, πολύ μικρές επιχειρήσεις. Θέλω να πω ότι είναι η ενέργεια, η αναβάθμιση, η κατοικιότητα.
0: Ξέρετε, όλα αυτά καλά είναι και είναι πραγματικά σημαντικά ως οικονομική βοήθεια, αλλά πρέπει να αλλάξει και η λογική του υδροκέφαλου κράτους. Δηλαδή, αυτή η αστιφιλία στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη, αντί να μειώνεται χρόνο με το χρόνο, αυξάνεται συνεχώς. Έχει μαζευτεί μισή Ελλάδα εδώ πέρα. Είναι φοβερό.
1: Εγώ καταλαβαίνω ότι έχουν. Δηλαδή, εδώ υπάρχουν σημαντικά μετρητήρια προκειμένου να δουν τα χρήματα αυτά. Πρέπει και αφορά βέβαια και τις μεταφορές αυτό τα 5,3 δις.
0: Ναι.
1: Αλλά εν πάση περιπτώσει, εκείνο που θέλω να σας πω είναι το εξής, ότι εάν δεν γίνει ένας προγραμματισμός εθνικός, όπου θα πρέπει να λέει το κράτος, γιατί εντάξει, καλό μένουμε να κάνεις υποδομές και τα λοιπά, διότι μην ξεχνάμε, βλέπετε τα σχολεία. Συρρυκνώνουν τα σχολεία, κλείνουν κάποια στιγμή αναγκαστικά. Όταν υπάρχει δημογραφικό πρόβλημα, καταλαβαίνει και εκείνος ο οποίος είναι δύσκολος, ότι δεν μπορεί να λειτουργήσει.
0: Ναι.
1: Αλλά δεν μπορεί να υπάρχουν χωριά ή πολλές χωρίς παιδιά.
0: Ναι, δεν γίνεται. Ειδικά σε μια χώρα με τέτοια εθνικά προβλήματα όπως είναι η Ελλάδα.
1: Και βεβαίως σκεφτείτε ότι οι υποδομές που κλεινένε και στην Αττική. Σκεφτείτε τώρα, υπάρχουν υποδομές παραδείγματος χάρη για εκείνο το ελληνικό με εκείνο το τεράστιο πύργο και γυλάω τελάς, λόγω του κάλους του. Θέλω να πω, εκεί θα εγκατασταθούν, θα υπάρχουν επιπλέον 20 με 30.000 κάτι.
0: Ναι.
1: Δεν λέω χοντρικά.
0: Που αναφέρεστε συνολικά στο έργο του ελληνικού.
1: Θα υπάρχουν υποδομές στην περιοχή προκειμένου να εξυπηρετούν τα παιδιά ή θα πηγαίνουν στα σχολεία τα οποία είναι 2-3 με ελικόπτερα για
0: συνολικά.
1: Θέλω να πω λοιπόν ότι πρέπει να υπάρχει ένας προγραμματισμός προγενέστερα. Δεν πας ανάγκα και θεοποιηθείτε. Πας λοιπόν με ποια διαδικασία, ότι εδώ, όπως και για το δημογραφικό, θα πρέπει να γίνει μια μελέτη που πρέπει να γίνουν επενδύσεις και ανάπτυξη, προκειμένου να υπάρχουν και κατάλληλες
0: προγραμματισμοί. Τώρα να γίνει, δεν θα έπρεπε να έχει γίνει τόσο καιρό όλο αυτό.
1: Κύριε Παπαγιάννη, μην με βάζετε να λέω κουβέντες που. Εν πάση περιπτώσει.
0: Ναι, μην απολογηθείτε μόνο για τη δική σας παράταξη. Γενικότερα για τις τελευταίες δεκαετίες.
1: Το έχουμε το θέμα, μάλιστα. Πάμε. Προχωράμε να το λύσουμε λοιπόν το θέμα. Θέλει υπομονή, επιμονή, αλλά πρέπει να γίνει. Γιατί μην ξεχνάμε ότι εν ώψη της Θεσσαλονίκης και εν ώψη των επόμενων εκλογών θα τρελαθούμε. Θα παίρνουμε τέτοιες δόσεις ενίσχυσης από τα κόμματα που θα πάθουν, πιστεύω, οι πολίτες να πλέον να έχουν κουραστεί να ακούσουν.
0: Βλέπετε όμως υπάρχει μια αδυναμία στο πολιτικό σύστημα να συνεννοηθεί και για τα αυτονόητα, δηλαδή για τα μεγάλα εθνικά ζητήματα. Όπως είναι για παράδειγμα το δημογραφικό, γιατί είναι ένα από τα μεγαλύτερα εθνικά ζητήματα. Υπάρχει αδυναμία στο πολιτικό προσωπικό να συνεννοηθεί.
1: Έτσι, δηλαδή υπάρχουν μετά, αλλά πρέπει όμως να δεις μακροπρόθεσμα και λόγω κλιματικών αλλαγών το τι γίνεται και λόγω του. Δηλαδή αυτή τη στιγμή, παραδείγματος χάρη, η Θεσσαλία. Υπάρχουν χωριά στην Καρδίτσα όπου δεν υπάρχουν καθόλου κάτοικοι.
0: Ναι.
1: Θέλω να πω λοιπόν ότι ανάλογα με τα προβλήματα της κάθε περιοχής πρέπει να το δεις και εσύ να κινδύνεις περισσότερο στους άξονες

0: από 1.291.289, που δεν έχω τα στοιχεία, δηλαδή οι μαθητές για το έτος 23-24, για το σχολικό έτος, υπήρχε η προβλέψη του σήμερα είναι 1.270.300.
1: Ναι, τα διάβαζα τα στοιχεία. Εκτός από την κεντρική διοίκηση, εκτός από την κυβέρνηση δηλαδή, οι περιφέρειες, κυρίως οι περιφέρειες, αλλά και οι Δήμοι μπορούν να παίξουν ρόλο, μπορούν να διεκδικήσουν επιπλέον ποσά από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Βεβαίως, μπορούν μέσω του κράτους. Από μόνοι τους δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει. Δηλαδή, σε καμία ανάκριση δεν μπορούσε να παρέμβει Δήμος, παρέμβαινε η αυτοδιοίκηση, συμμετέχουσα σε προγραμματισμό και σε δράσεις οι οποίες είχαν
1: μέσω Υπουργείων. Παίρνουν προγράμματα όμως μέσα από τα Υπουργεία.
0: Βεβαίως. Δηλαδή, θέλετε να δείτε τις υποδομές που θα υπάρχουν για να πάει κάπου. Γιατί, κοιτάξτε, κλείνοντας ένα σχολείο, παραδείγματος χάρη, το παιδάκι μεταφέρεται. Δηλαδή, το κλείνει στο σχολείο και στην πορεία παίρνει ένα λεωφορείο και μεταφέρει το παιδί σε απόσταση χιλιόμετρων προκειμένου να πάει να μάθει γράμματα. Θέλω να πω ότι από τη μία το κάνεις, από την άλλη έχεις προβλήματα. Και βεβαίως στην Αττική, πάρετε την Αττική. Στο Βουστάρι, που είμαι εγώ, υπάρχουν συμφωνίες στους σχολείων. Βεβαίως μειώνεται ο αριθμός. Υπάρχουν όμως και περιοχές όπου χρειάζεται περισσότερα σχολεία. Διότι έχουν έλξει κόσμο για διάφορες δράσεις, επειδή οι άνθρωποι θέλουν να πάνε εκεί να μείνουν, δηλαδή για διάφορες δραστηριότητες ή ακόμα και για σύμπνευση χρόνου. Έχουν όλα τα μέσα να μετακινηθούν και το καθεξής, που είναι παραλιακά, θέλουν με τον τουρισμό να ασχοληθούν. Δουλεύετε διάφορες τέτοιες εταιρείες όπου χρειάζεται νέα σχολεία.
1: Μάλιστα.
0: Αλλά αυτό το πράγμα πρέπει να σταματήσει, αυτή η ροή. Διότι όταν ο άλλος δεν έχει τίποτα να κάνει στην επαρχία, αναγκάζεται πλέον και έρχεται στα αστικά κέντρα.
1: Μάλιστα.
0: Μέχρι πού θα πάει αυτό. Δηλαδή όλα τα...
1: Πού θα πάει, συνεχίζεται αυτή η αστυφιλία.
0: Αθήνα, Θεσσαλονίκη,
1: ναι,
0: σου λέει τώρα η επαρχία, υδροκέφαλο κράτος. Δηλαδή μεγάλα αστικά κέντρα ή αθηνοκεντρικό ή οτιδήποτε άλλο θέλω να πω. Άρα λοιπόν θέλει μεγάλη προσπάθεια. Και σε αυτή την προσπάθεια χρειαζόμαστε όλοι. Μπορεί ο καθένας να λέει τα δικά του προεκλογικά.
1: Έτσι, αλλά και πρέπει να είναι εθνική η προσπάθεια. Έχετε
0: όμως,
1: δίκιο.
0: Όμως από εκεί και πέρα πρέπει να υπάρχει. Δεν υπάρχει περίπτωση σε αυτόν τον τόπο ποτέ να βρει σημεία κοινή δράση. Λέει ο ένας άσπρο, λέει ο άλλος μαύρο. Κάποια στιγμή αυτό κουράζει κιόλας. Μα το ίδιο συμβαίνει και εντός των ίδιων των πολιτικών φορέων όπου υπάρχουν τις παραθέσεις. Άρα λοιπόν κάποια στιγμή αυτό το ελληνικό κοιτάτε με γειτόνες, εγώ έχω μόνο δίκαιο, πρέπει να σταματήσει.
1: Να ρωτήσω αν θα ανεβείτε στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης το επόμενο Σαββατοκύριακο.
0: Να μπορέσω να ανέβω στην Αθήνα πρώτα.
1: Ναι.
0: Διότι το να πάω στην Έκθεση Θεσσαλονίκης.
1: Είχατε ένα πρόβλημα.
0: Και να αρχίσουν να σου λένε πως είσαι. Εντάξει, δεν είναι. Θα την παρακολουθήσουμε γενικά από τα μέσα ενημέρωσης, σε όλη τη διαδικασία. Άρα δεν έχω λείψει σε καμία και όταν δεν ήμουν βουλευτής. Αλλά τώρα πλέον υπάρχει ένα θεματάκι.
1: Εντάξει,
0: που πιστεύω σύντομα να το ξεπεράσουμε σύντομα. Εντάξει.
1: Ένα πρόβλημα υγείας. Καλή αποκατάσταση, κύριε Καλογεροπλή. Σας ευχαριστώ πολύ για την καλημέρα μας.
0: Καλημέρα.
1: Την καλημέρα μου στο φίλο τον Ιωάννη τον Κιμιονή, τον δικηγόρο. Καλημέρα αγαπητέ κύριε Κιμιονή. Ο Real FM και η εκπομπή σας για εμάς τους φίλους σας ακροατές είναι η Real των Ερτζιανών. Ο κύριος Κιμιονής, δικηγόρος του Δικηγορικού Συλλόγου της Αθήνας, παλιός φίλος ακροατής του Real FM. Τον ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα και στο φίλο τον Κωνσταντίνο Παπαζαχαρίου. Welcome to the club, John. Καλημέρα σε όλους. Από πότε η ΔΕΘ μετατράπηκε σε όρο Σινά, όπου οι προφήτες απαριθμούν τις μελλοντικές τους εξαγγελίες για το θεόπνευστο λαμπρό μέλλον μας. Καλημέρα και στον αγαπητό φίλο τον Ευάγγελο. Καλημέρα Γιάννη. Αποφάσισα να φύγω από Αθήνα με δύο πολύ μικρά παιδιά και εγκαταστάθηκα σε ένα μικρό χωριό έξω από την Πάτρα. Δυστυχώς η δουλειά μου είναι στην Αθήνα. Δεν υπάρχει σύνδεση με τρένο μεταξύ της Αθήνας και της τρίτης μεγαλύτερης πόλης της Ελλάδας, μόλις 200 χιλιόμετρα μακριά. Για ποια αποκέντρωση λοιπόν να μιλάμε? Πλέον σκέφτομαι να ξαναγυρίσω, αν και δεν το θέλω καθόλου. Είναι πολύ εύστοχο το παράδειγμά σου, αγαπητέ φίλε, και δείχνει την λογική του κράτους και γενικότερα της χώρας απέναντι στην περιφέρεια. Πώς είναι δηλαδή, πώς από μόνο του ως δομή το κράτος αυτό λειτουργεί εντελώς για τα αστικά κέντρα, δηλαδή να συρρυκνώνεται ή να μαζεύεται εδώ ο μισός πληθυσμός της χώρας. 4 εκατομμύρια έχει φτάσει η Αθήνα μαζί με τον Πειραιά και τα προάστια. Βάλε και άλλο 1,5 η Θεσσαλονίκη, η οποία είναι περίπου στο 1 εκατομμύριο η πόλη, ο Δήμος δηλαδή, μαζί με τους Δήμους, ειδικά στη δυτική πλευρά που είναι οι πιο πολυπληθείς, μαζί με την Καλαμαριά. 1,5-2 εκατομμύρια μαζεύονται και εκεί. Δηλαδή 6 εκατομμύρια από τα 11 είναι στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Δεν νομίζω ότι αυτό

0: Το φαινόμενο τουλάχιστον στην Ευρώπη παρατηρείται σε άλλη σοβαρή χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή και αλλού. Σε κάποιες τριτοκοσμικές ενδεχομένως να παρατηρείται, αλλά στην Ευρώπη είναι μάλλον παράδειγμα προς αποφυγή. Μπορεί για παράδειγμα το Λονδίνο να έχει μαζί με τα προάστια, η περιφέρεια δηλαδή, η κεντρική Μητρόπολη του Λονδίνου, 7-8 εκατομμύρια πληθυσμό, αλλά στο σύνολο η Άγγλοι είναι 70. Περίπου 70. Κάτι αντίστοιχο και για τη Γαλλία με το Παρίσι. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο μας, τον κύριο Τάσο Καμπά, τον αρχιπλοίαρχο του εμπορικού ναυτικού. Υπογεννητικότητα, Γιάννη, κλείσιμο σχολείων. Ωραίο θέμα που θέλουμε να λυθεί με μαγικό ραβδάκι. Δεν γίνεται όμως. Πώς θα λυθεί αν δεν γίνει αποκέντρωση? Έχουμε για παράδειγμα την Πάτρα, το Βόλο, τη Θεσσαλονίκη, τη Χαλκίδα. Γιατί εκεί δεν μπορούν για παράδειγμα ναυτιλιακές εταιρείες? Μα πώς να γίνουν αν δεν υπάρχουν υποδομές? Στην Εύβοια και στο Βόλο, για παράδειγμα, το σύστημα επικοινωνιών είναι χάλια και δεν το φτιάχνουν ποτέ. Πρέπει να δώσουν κίνητρα σε εταιρείες να φύγουν από την Αθήνα. Πρέπει στους υπαλλήλους να δοθούν κίνητρα εξίσου και να βρουν σπίτια. Γράφει μεταξύ άλλων ο φίλος ο κύριος Τάσος Καμπάς, που εύχεται καλή επιστροφή με υγεία. Βλέπω ότι το θέμα της υπογεννητικότητας και της αποκέντρωσης είναι ευαίσθητο και έχουν έρθει ενδιαφέροντα μηνύματα από ακροάτες και ακροατές. Θα τα διαβάσουμε μετά τις 8.30. Λοιπόν, πάμε σε σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και σε πολύ λίγο και πάλι μαζί. Πριν το
1: μετανιώ... TRT 95,1 FM Stereo.
2: Είναι καλοκαίρι, η ζέστη ανεβαίνει και εσύ ψάχνεις το ιδανικό κλιματιστικό. Μην υδρώνεις άλλο.
3: Έλα στην εταιρεία Νταβαρούκα και η Όμικρον Εψιλόν και βρες τις πιο αξιόπιστες λύσεις για το σπίτι ή την επιχείρησή σου.
2: Επώνυμα κλιματιστικά από Mitsubishi, Fujitsu, Midea, TCL και Nordstar.
3: Ενεργειακή κλάση A3 Plus για απόδοση και οικονομία.
2: Μεγάλες προσφορές και ακόμα μεγαλύτερη εξυπηρέτηση.
3: Και πάνω απ' όλα, άμεση τοποθέτηση.
2: Μην ψάχνεις αλλού. Επισκέψου μας στην Παλαμιώτη 21-23 στη Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-55-4411.
3: Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν.
2: Κάνουμε το καλοκαίρι απόλαυση.
4: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μια ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε ένα λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
5: Μπαμπά, κρίντς, είπαμε. Είμαι εντάξει.
6: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει. Στα Public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
5: Και είσαι εντάξει.
7: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
8: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
9: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
10: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
9: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
10: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
11: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
12: Ρωμαίος,
13: Ιουλιέτα.
12: Από του Μπόστ την Μπένα.
13: Έργο παλιό,
12: ασύγχρονο,
13: που αφορά και σένα.
12: Ιουλιέτα, η Ρώμανε.
13: Ρωμαίος Σακελαρίου.
12: Η πύλα

0: Σετέμβριο. Το Σεπτέμβριο σε Λαύριο, Νέα Μάκρη, Χαλάνδρη, Κορυδαλό, Δεάκιο, Ηλιούπολη, Πετρούπολη και Κηποθέατρο Παπάγου. Ιδέα.
1: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
2: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
1: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
2: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
1: Αισθάνεσαι σπίτι.
2: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.

0: Καλημέρα φίλες και φίλοι, αληθινό ραδιόφωνο Real FM. Εμείς είμαστε όλοι εδώ, Γιάννης Παπαγιάννης στα μικρόφωνα, Λάσκαρης Αγοραστός απέναντι μου στη ρύθμιση του ήχου, η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό κέντρο. Να επαναλάβω το τηλέφωνο επικοινωνίας 211-200-8200 και το email επικοινωνίας studio@realfm.gr. Να σας πω πως επιστροφή στην τάξη με τα public σημαίνει ότι θα είσαι εντάξει. Γιατί στα public, κυρίες και κύριοι, βρίσκεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη νέα σχολική χρονιά, για κάθε τάξη και κάθε στυλ και με ευέλικτους τρόπους πληρωμής. Όλα τα σχολικά βιβλία ανά τάξη και εντυμένα σχολικά βοηθήματα, βιβλία εκμάθησης ξένων γλωσσών και βιβλία κολεγίων, top τσάντες και κασετίνες, απίθανα τετράδια, γραφική ύλη και είδη ζωγραφικής και χειροτεχνίας. Public και είσαι εντάξει. Καλαπάκια, κάνω τον έλεγχο και γίνομαι θηρίο. Να σας πω επίσης ότι αυτήν την Κυριακή, αύριο δηλαδή, με την Real News, δύο βιβλία και ένα περιοδικό. Το Ποίημα του Δολοφόνου, μια ιστορία γεμάτη αγωνία και αποκαλύψεις από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, των New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Ακόμη, μαστορέματα, νέα σεζόν, νέες ιδέες για κάθε γωνιά του σπιτιού. Και παντού, το κορυφαίο application επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έχουμε αρκετά μηνύματα, δώστε μου 2-3 λεπτά, θα τα διαβάσουμε όλα. Να καλημερίσουμε την Μαργαρίτα Κάρδαρη, όπως κάνουμε κάθε Σάββατο περίπου τέτοια ώρα. Καλημέρα Μαργαρίτα.
1: Καλημέρα Γιάννη μου, καλό ξεκίνημα και καλές ειδήσεις.
0: Να είμαστε καλά. Σε ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, υπάρχει μια ενδιαφέρουσα είδηση σχετικά με κάποια παράθυρα προώρης συνταξιοδότησης που ανοίγουν, δίνει κάποιες ευκαιρίες στο ισχύον πλαίσιο. Πες μου σε παρακαλώ πολύ, με απλά, με χρηστικό τρόπο, με απλά λόγια, ποιοι έχουν δικαίωμα σε δωρεάν ένσημα για να μπορέσουν να βγουν στη σύνταξη.
1: Ωραία. Να, μια καλή είδηση. Λοιπόν, το πρόγραμμα των μακροχρόνια ανέργων είναι αυτό, το οποίο υποστηρίζεται από τη ΒΥΠΑ.
0: Ναι.
1: Αφορά πρόσωπα τα οποία δεν έχουν συμπληρώσει τα 4.500 ημερομίσθια, τα οποία είναι απαραίτητα για τη σύνταξη. Αν βρίσκονται οι γυναίκες σε ηλικία 57 ετών και οι άντρες σε ηλικία 62 και έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον 3.000 ημέρες εργασίας, και αφού περάσουν από επιτροπές δεν έχουν ποσοστό αναπηρίας,
0: mm-hmm.
1: μπορούν τα υπόλοιπα ένσημα και μέχρι 5 χρόνια να τα χρηματοδοτήσει η ΔΥΠΑ στον ΕΦΚΑ, ούτως ώστε να συμπληρωθούν τα ελάχιστα όρια. Δεν αφορούν αυτούς που έχουν περισσότερα ένσημα για να πάρουν προσάυξηση, αφορά το πρόγραμμα αυτούς που οριακά συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις για να πάρουν σύνταξη. Απαραίτητη προϋπόθεση να είναι μακροχρόνια άνεργοι.
0: Μάλιστα. Τώρα, 57 στους άνδρες και 62 για γυναίκες.
1: 57 στις γυναίκες, το αντίθετο.
0: 57 στις γυναίκες, με συγχωρείς πολύ, και 62 στους άνδρες. Νωρίτερα δεν γίνεται, δεν υπάρχει δηλαδή παραθυράκι.
1: Όχι, πρέπει να απέχουν τουλάχιστον 5 έτη από τη σύνταξη.
0: Ναι, μάλιστα. 5 έτη από τη σύνταξη.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Πώς μπορεί δηλαδή με διαφορετικό τρόπο κάποιος, αν πληρώσει κάτι παραπάνω ή αν μπορέσει να καλύψει κάποια χρόνια που δεν έχει, να πάρει σύνταξη λίγο νωρίτερα?
1: Αν έχει 3.000, νωρίτερα δεν μπορεί, Γιάννη.
0: Δεν μπορεί.
1: Νωρίτερα από τα 62 δηλαδή δεν μπορεί να πάρει σύνταξη, εκτός και αν είναι μια γυναίκα με 5.500 ημερομίσθια το 2010 και ανήλικο παιδί. Μικρές κατηγορίες ή αν έχει βαρέα ένσημα στο 2010 3.600.
0: Δηλαδή με ανήλικο παιδί πότε μπορεί να πάρει κάποια σύνταξη?
1: Ανάλογα και το πότε έχει γεννηθεί. Αν έχει γεννηθεί μέχρι και το 68 μπορεί να βγει λίγο νωρίτερα από τα 62.
0: Ναι.
1: Αλλά σιγά σιγά καταργούνται αυτές οι κατηγορίες.
0: Mm-hmm.
1: Όχι, δεν καταργείται ο νόμος, απλά δεν έχουμε τέτοιες προϋποθέσεις.
0: Καταλάβα.
1: Να είναι τα ένσημα συμπληρωμένα στο 10 ή στο 11 και να υπάρχει ανηλικότητα τέκνου.
0: Mm-hmm.
1: Πάντως νωρίτερα από τα 62 οι γυναίκες, οι τρίτεκνοι στο δημόσιο, οι γυναίκες στο δημόσιο με την 25 ετία, γεννημένες μέχρι το 68 και όσες έχουν βαρέα επαγγέλματα στον ιδιωτικό τομέα.
0: Τώρα, για κάποιον που καλύπτεται από το καθεστώς βαρέων καθηγηνών.
1: Ναι. Αν είναι άντρας πάει στα 62 με πλήρη σύνταξη.
0: Ναι.
1: Αν είναι γυναίκα και έχει τις προϋποθέσεις με τα 12 χρόνια βαρέα στο 2010, μπορεί να βγει από τα 55.
0: Μάλιστα.
1: Αν έχεις το 2011 στα 56, αν έχεις το 2012 στα 57 και μετά πάνε στα 62 όλοι.
0: Κατάλαβα.
1: Και
0: παίζει
1: στα
0: ρόλο.
1: Πάνε και οι νέοι ασφαλισμένοι, ναι, μετά το 93.
0: Μάλιστα, κάτι τελευταίο. Παίζει ρόλο αν είναι κάποιος άνεργος για 5, 6 ή για τουλάχιστον 12 συνεχείς μήνες ή όχι.
1: Αυτό είναι για το πρόγραμμα ΔΥΠΑ που
0: μόνο
1: είπαμε προηγουμένως με τα 4-500 που πρέπει να συμπληρώσει.
0: Μάλιστα. Παρουσιάζεται αυξημένο το φαινόμενο της.
1: Κύμα.
0: Ναι. Κύμα, γιατί.
1: Κύμα, Γιάννη μου. Γιατί φοβούνται τις αλλαγές που μπορεί να υπάρξουν στο 2027, γιατί συμβαίνει πάντα κάθε τέλος του έτους,
0: ναι,
1: και γιατί μπορούν να συνεχίσουν και να εργάζονται.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό το εκμεταλλεύονται.
0: Α, αυτό είναι πολύ σημαντικό που λες.
1: Βέβαια.
0: Έχει αλλάξει ο νόμος και μπορεί κάποιος συνταξιούχος να εργάζεται. Με τι
1: να
0: παρακράτηση μετά.
1: Χωρίς μείωση στη σύνταξη.
0: Ναι.
1: Με παρακράτηση μόνο στο μισθό 10% αν είναι μισθωτός.
0: Ναι.
1: Και αν είναι ελεύθερος επαγγελματίας, πληρώνει μία μικρή προσάυξηση στις εισφορές τους. Άρα οι 8 στους 10, εγώ βλέπω τουλάχιστον από το γραφείο μου, να επιλέγουν το να συνταξιοδοτηθούν και να εργάζονται.
0: Ήταν πολύ σημαντική η μεταρρύθμιση αυτή. Να έχει
1: πολύ
0: δίνει στο δικαίωμα στο συνταξιούχο να εργάζεται παράλληλα με τη σύνταξή του, αφαιρώντας του μόνο 10% από τις αποδοχές σε σχέση με το
1: είναι
0: παρελθόν.
1: Είναι πάνω από 300.000 απογεγραμμένοι συνταξιούχοι εργαζόμενοι,
0: mm-hmm,
1: που παλαιότερα ήταν γύρω στις κάτω από 70.000.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό σημαίνει ότι δεν φοβούνται να δηλώσουν την απασχόληση για να μην κινδυνεύουν. Ακριβώς. Και με πρόστιμα και με περικοπή στη σύνταξη. Έτσι έχουμε και πολλές εισφορές. Γέννησαν τα ταμεία.
0: Αυτό ακριβώς.
1: Ήταν σημαντική.
0: Ήταν πολύ σημαντικό. Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε, Μαργαρίτα.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Καλό Σαββατοκύριακο, κύριε Κονέιτ. Να
1: είσαι
0: καλά. Σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλά.
0: Εξαιρετική η Μαργαρίτα στα εργασιακά, φίλες και φίλοι. Τα ξέρει απ' έξω και ανακατοτά. Καλημέρα στον Αναστάση. Καλημέρα, Γιάννη. Κόντρα στην κοινή λογική. Το φωνάζω όσο πιο δυνατά μπορώ. Όσο αντέχετε, μην βιάζεστε να βγείτε σύνταξη. Μην παροπλίζετε τον εαυτό σας όσο μπορείτε. Τρελαίνομαι όταν ακούω για συνταξιούχους 55 ή 57χρονους. Ναι, δεν συμβαίνει αυτό πλέον που συνέβαινε παλιά, κάποια περίοδο τη δεκαετία του 80. Αλλά πλέον βλέπεις ότι κάποιος μπορεί να βγει στη σύνταξη, αλλά παράλληλα να εργάζεται. Το σημαντικό είναι αυτό το οποίο είπε η Μαργαρίτα, ότι από αυτή την ιστορία με τις εκατοντάδες χιλιάδες συνταξιούχους που εργάζονται παράλληλα, γεμίζουν τα ταμεία από ασφαλιστικές φορές. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό για το ασφαλιστικό σύστημα το ελληνικό αυτό. Να στείλω την καλημέρα μου στο Ζώη από την Οικίσιανη Παγκαίου Καβάλας, που μας στέλνει την καλημέρα του και σε μένα και σε όλους τους συνεργάτες, αλλά και στους φίλους της πρωινής παρέας. Να σε καλά, αγαπητέ Ζώη. Σε ευχαριστούμε πολύ, φίλε.
2: Σαν να μη σε κοχάς.
0: Καλημέρα και στο Θάνο που μου γράφει ότι η Αγγλία, Γαλλία είναι επίπεδες χώρες. Η υπογεννητικότητα έχει χειρότερη η Ιαπωνία και η Κορέα. Ακόμα και η Κίνα, όπως σου έλεγα, έχει θέμα πλέον όλος ο πλανήτης. Μα παρουσιάζεται σοβαρό πρόβλημα η υπογεννητικότητα σχεδόν σε όλο τον ανεπτυγμένο κόσμο τουλάχιστον. Του πλανήτη. Στην Κίνα, λόγω της τρομερής αύξησης του πληθυσμού τα προηγούμενα χρόνια, είχαν απαγορεύσει να κάνουν οικογένειες πάνω από ένα παιδί. Έχει καταργηθεί πλέον ο νόμος αυτός. Αλλά υπάρχει θέμα σε πολλές χώρες του πλανήτη, όπως πολύ σωστά επισημαίνει ο φίλος εδώ, ο Θάνος. Καλημέρα στον Ευάγγελο από τη Νέα Σμύρνη. Καλημέρα, αγαπητέ Γιάννη. Καλή ραδιοφωνική σεζόν. Ισχύει ότι ο πρόεδρος υπέγραψε για να πάρουν υπάλληλοι της Βουλής έξτρα επίδομα καλοκαίρι? Δεν ισχύει κάτι τέτοιο, Ευάγγελε. Το έχει διαψεύσει και ο ίδιος ο πρόεδρος της Βουλής. Αλλά νομίζω έχει διαψευτεί και από το Σύλλογο Υπαλλήλων της Βουλής. Θα το δω αναλυτικά και θα σου πω. Καλημέρα στο φίλο τον Γιώργο από τον Πειραιά, που μου γράφει ότι υπάρχει φτώχεια και ο κόσμος δεν κάνει παιδιά. Δεν είναι τόσο απλή η εξήγηση, αγαπητέ φίλε Γιώργο. Δεν είναι μόνο η φτώχεια που ο κόσμος δεν κάνει παιδιά. Αντιθέτως, παρατηρούνται φτωχικά μέρη που υπάρχει υπεργεννητικότητα και τα παιδιά ξεπερνούν τα 2-3 ένα οικογένεια. Είναι πολλοί παράγοντες μαζί και αυτός που λες εσύ. Καλημέρα στην κυρία Σωτηρία από Πετρούπολη. Αυτό δεν το ξέρω. Μπορούμε να το μεταφέρουμε όμως ως ερώτημα στην κυρία Κάρδαρη, να με βοηθήσει και η Εύη Βουγιουκλιώτη. Ποιοι συνταξιούχοι θα δικαιούνται το επίδομα που θα δώσουν τον Νοέμβριο? Μπορώ να το ρωτήσω στην αγαπητή φίλη την κυρία Κάρδαρη.
2: Μα τι μας
0: ενώνει. 8 και 42 πρώτα λεπτά, φίλες και φίλοι. Πάμε σε ένα διαφημιστικό και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.

0: Real FM. Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ, Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
1: This is going to be absolutely massive.
2: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
3: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Σπανακόριζο 1 κιλό, 40% φθηνότερα, 1,65. Κόλλα 6 x 500 ml, 40% φθηνότερα, 1,49. Και χαρτί κουζίνας 800 γραμμάρια, 1,99. Lidl. Γιατί αξίζει.
4: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στα έπιπλα Γκοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι μεγάλες καλοκαιρινές

0: σας, στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
1: Φίλε, εγώ είμαι ολιγάρχης. Στο σπίτι μου μόνο το ρεύμα μου θέλω. Άντε και ένα κάδρο.
2: Για το proficiency του γιού μου. Κι άλλα δύο κάδρα.
1: Για τα τεστ του στη χημεία. Είναι έργα τέχνης.
2: Όχι, κι αν έπαιντε τα κάδρα, γράφει και ωραίες εκθέσεις.
1: Αυτά.
2: Και ένα τείχο ακόμα. Πού θα χωρέσουν τόσα κάδρα?
3: Γιατί να μένεις τα λίγα όταν μπορείς να έχεις πολλά με το πρόγραμμα επιβράβευσης Προτέρια Club. Απόλαυσε και εσύ 10% έκπτωση στα φροντιστήρια που καμισάς για μαθήματα γυμνασίου, λυκείου, μελέτης δημοτικού και προγράμματα ξένων γλωσσών. Γίνε πελάτης. Κατέβασε το Προτέρια App και μπες στο Club. Προτέρια. Η ενέργεια της Μέτλεν. Ισχύουν όρια και προϋποθέσεις.
4: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
5: Ακούω Real FM για την έγκυρη ενημέρωση. Είναι ο αληθινός σταθμός.
4: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους.

0: Να πω την καλημέρα μου στο φίλο τον Πέτρο τον Καλκατζάκο, τον τη θρυλική μορφή του σκοπευτικού του άθλος. Καλημέρα Πέτρο, καλή σεζόν μου εύχεται. Να είσαι καλά αγαπητέ φίλε. Να πω μια καλημέρα στον συνάδελφό μου, το διευθυντή του Άξιον, το Γιάννη το Σαραντάκο μας ακούει. Γεια σου Γιάννη.
1: Στο νου σου να το γράψει.
0: Ο Γιάννης ο Σαραντάκος, καλός φίλος. Καλημέρα στο φίλο τον Νίκο από τον Πειραιά. Να σε καλά Νίκο.
1: Τι δείχνουνε με πράξη.
0: Καλημέρα στον κύριο Κιμιονή. Το πρόγραμμα ΔΥΠΑ για 55 πλάς περιλαμβάνει από το 23 έως και το 73ο έτος των ενδιαφερομένων. Όχι μόνο για το 67ο, ας το δουν οι ενδιαφερόμενοι αυτού, γράφει ο κύριος Κιμιονής. Καλημέρα κύριε Κιμιονή. Καλημέρα στον αγαπητό Γιώργο. Στην ελληνική και παγκόσμια ιστορία έχει αποδειχθεί ότι σε πολιτισμούς και κοινωνίες που είναι φτωχές, Γιάννη, και έχω. Κάνουν περισσότερα παιδιά όταν έχουν ένα επίπεδο και δεν θέλουν να το χαλάσουν, δεν κάνουν παιδιά. Η αλήθεια είναι ότι αυτό παρατηρείται αρκετά συχνά. Καλημέρα στον κύριο Παναγιώτη Χαραλαμπόπουλο από το Μαρούσι. Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη, καλή επιστροφή. Καλή σεζόν με επιτυχίες, με υγεία σε εσένα και τους αγαπημένους σου. Να είμαστε όλοι καλά και ας διαφωνούμε συνήθως. Εγώ δεν διαφωνώ πουθενά μαζί σου, κύριε Χαραλαμπόπουλε. Μάλλον εσύ διαφωνείς μαζί μου.
1: Και μη θες σε κάθε.
0: Καλημέρα στη Λίλη, καλημέρα Γιάννη, καλή σεζόν. Το μοτίβο είναι το εξής: όποιο παιδί από χωριό Ρινό περνάει στο πανεπιστήμιο φεύγει και δεν ξαναγυρίζει πίσω ποτέ. Ούτε τα παιδιά πόλεων όπως της Φλόρινας, της Καστοριάς και των Γρεβενών. Όποιο παιδί από πόλη της περιφέρειας όπως η Πάτρα, ο Βόλος, η Λάρισα, τα Γιάννενα έχει 50% πιθανότητες να γυρίσει παρόλο που οι πόλεις τους προσφέρουν πολύ καλή ποιότητα ζωής. Νομίζω πως το στοίχημα δεν είναι να μην φεύγουν οι νέοι. Οι νέοι πρέπει να φεύγουν και να ανοίγει το μυαλό τους, αλλά να γυρίζουν. Και βεβαίως ο συνταξιούχος που έφαγε 40 χρόνια την Αθήνα και θέλει να γυρίσει στην περιφέρεια, να μην φοβάται γιατί δεν εμπιστεύεται τα περιφερειακά νοσοκομεία. Ξέρετε για πόσο είναι αποτρεπτικό αυτό. Σωστή επισήμανση. Τι, για έναν άνθρωπο που έχει κάποια ηλικία, η κατάσταση του Εθνικού Συστήματος Υγείας είναι βασικός λόγος αποτροπής ή το αντίθετο.
1: Λες πως δεν σε λογαριάζω.
0: Καλημέρα στον Τάσο από τη Σαντορίνη. Ποτέ δεν έχω πει Τάσο, αγαπητέ κύριε, αγαπητέ φίλε Αναστάση, με βεβαιότητα εγώ ότι θα γίνουν εκλογές. Πάντα έλεγα το εξής. Ποτέ δεν είπα ότι θα γίνουν εκλογές το 26 ή το 27. Έλεγα ο Πρωθυπουργός θα αποφασίσει μόλις επιστρέψει από τις διακοπές του το 15 Αύγουστο. Ποτέ δεν είπα εγώ κάτι τέτοιο. Πάντα αυτό έλεγα και υπάρχουν εκπομπές μου που μπορείς να τις δεις στο αρχείο του Real FM. Και το έλεγα και στην τηλεόραση, οπότε υπάρχουν χιλιάδες μάρτυρες. Πάντα έλεγα ότι ο Πρωθυπουργός θα αποφασίσει μετά την επιστροφή του από το 15 Αύγουστο. Κανένας Πρωθυπουργός δεν αποφασίζει πριν, αγαπητέ Τάσο, από τη Σαντορίνη. Τόσα χρόνια πολιτικό ρεπορτάζ κάνουμε. Κανένας δεν προκυρήσει εκλογές για το φθινόπωρο πριν από το 15 Αύγουστο. Άρα αποκλείεται να είπα κάτι τέτοιο. Ποτέ λοιπόν δεν έλεγα. Το αντίθετο έλεγα. Πάντα ο Πρωθυπουργός θα αποφασίσει μετά το 15 Αύγουστο. Και από ό,τι φαίνεται έχει αποφασίσει να μην πάει σε εκλογές το φθινόπωρο. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον Νίκο. Να σε καλά Νίκο. Γράφει ο φίλος ο Τάσο Καμπάσο Αρχιπλίαρχος. Επιμένει ότι η ισότητα των φίλων είναι ωραία, αλλά σήμερα η γυναίκα έχει δικαίωμα επιλογής να μην δουλέψει και να γίνει μάνα. Βλέπω μια τρομερή πίεση, Γιάννη, οι γυναίκες να εργαστούν, αλλά καμία μέρημνα για να γίνουν μανάδες. Η μάνα πλέον δεν παίρνει σύνταξη αν δεν έχει εργαστεί όπως παλιά και απλά θα πάρει ένα επίδομα. Αν σεβόμαστε τις γυναίκες, πρέπει να τις υποστηρίξουμε πραγματικά από άνδρες, για παράδειγμα, που τις χωρίζουν με παιδιά και μετά εξαφανίζονται. Ως τότε είμαστε ψεύτες και το πρόβλημα, Γιάννη, θα υπάρχει. Και για να μην μπερδέψω με αυτά που γράφω, δεν εννοώ η γυναίκα να μην έχει το δικαίωμα σπουδών, αλλά η παιδεία χρειάζεται ανεξαρτήτως αν εργαστεί κάποιος ή όχι. Ο κύριος Καμπάς είναι αρχιπλίαρχος του εμπορικού ναυτικού. Νάτος και ο Βαγγέλης που με επιβεβαιώνει. Πράγματι, Γιάννη, ποτέ δεν είπες ότι οι εκλογές θα γίνουν με βεβαιότητα. Το φθινόπωρο έλεγες πάντα ότι θα αποφασίσει ο Πρωθυπουργός και το έλεγες σε όλες τις εκπομπές σου μόλις επιστρέψει από τις διακοπές. Μα πάντα έτσι γίνεται. Δεν αποφασίζει κανείς για εκλογές το Σεπτέμβριο πριν το 15 Αύγουστο. Δεν έχει κανένα λόγο να το κάνεις αυτό. Φαίνεται λοιπόν ότι αν δεν υπάρξει κάποια αλλαγή, κάποια ανατροπή, θα πάμε σε εκλογές. Όχι στο τέλος, προς το τέλος της τετραετίας. Ακόμα κανένας δεν ξέρει με βεβαιότητα πότε θα γίνουν οι εκλογές. Καλημέρα στο φίλο το Σπύρο από τα Μπλε Λεωφορεία. Καλώς ήρθες Γιάννη, καλή σεζόν, καλό Σαββατοκύριακο και καλή εκπομπή. Καλημέρα και στον κύριο Τάκη Μουζάκη. Αγαπητέ κύριε Παπαγιάννη, καλημέρα. Σας στέλνω δελτίο τύπου για τη συναυλία του Γιάννη Γιοκαρίνη και του Δημήτρη Σταρόβα. Με τη Σταρόβας Μπάντ στο Δημοτικό Θέατρο Κορυδαλού, Θανάσης Βέγκος, μεθαύριο Δευτέρα, 31 Αυγούστου, στις 8.30. Αθεράπευτη νοσταλγή του rock and roll σε μια συναυλία με πολλά αγαπημένα τραγούδια την τελευταία μέρα του Αυγούστου. Καλά κάνεις, Τάκη, και το διαφημίζεις. Εξαιρετικοί καλλιτέχνες και ερμηνευτές και οι δύο. Και ο Δημήτρης ο Σταρόβας και ο Γιάννης ο Γιοκαρινής. Το έχει γυρίσει σε πιο λαϊκό πρόγραμμα τώρα ο Λάσκαρης, ο Αγοραστός.

Νάτικη η αγαπητή κυρία Ελενίδου, να είστε καλά κυρία Ελενίδου. Καλημέρα και στο φίλο τον Παναγιώτη το Σιώζο. Καλημέρα Γιάννη. Επιχειρηματία στην εμπορία τροφίμων μου έλεγε προχθές ότι η ακρίβεια κάνει τη χώρα αξιόπιστη στο εξωτερικό. Τον ρώτησα τι εννοεί και μου απάντησε ότι αυξάνοντας συνέχεια τις τιμές για να κερδίζει όλο και περισσότερα, συνεισφέρει στην πρόοδο της χώρας και στην αξιοπιστία της στο εξωτερικό, γιατί με τα υπέρογκα πλεονάσματα αποπληρώνει πιο γρήγορα το χρέος της. Καλημέρα στο φίλο τον Παναγιώτο Χαραλεμπόπουλο που μου γράφει: διαφωνούμε, αγαπητέ κύριε Παπαγιάννη, διαφωνούμε για το ποσοστό στήριξης μέσω μαζικής ενημέρωσης στην κυβέρνηση που εγώ θεωρώ λέλαπα για τον τόπο. Εσύ τι θεωρείς, αγαπητέ Παναγιώτη, μόνος σου το λες. Ούτε σε στημένο μάτς γάμα εθνικής είναι τόσο προφανής και εξοργιστική. Μιλάμε πλέον για καθεστώς και όχι κυβέρνηση, αλλά τέλος πάντων, καλή σας συνέχεια. Πάντως εγώ από τις εφημερίδες που διάβασα σήμερα, τις εφημερίδες του Σαββάτου δηλαδή, πλην μίας, άντε δύο, δεν είδα κάποια στήριξη στην κυβέρνηση. Το αντίθετο διάβασα. Είδα δηλαδή ότι ακόμα και εφημερίδες οι οποίες είναι, απευθύνονται σε περισσότερο συντηρητικό, ας το πούμε έτσι, κέντρο δεξιό, φιλελεύθερο συντηρητικό κοινό όπως η Καθημερινή, μάλλον σκοπτικά και με αποστάσεις αντιμετωπίζουν την κυβέρνηση. Τώρα βέβαια ο καθένας είναι και το δικό του κριτήριο πώς εννοεί την κριτική. Υπάρχει κριτική που με μία παράγραφο τσακίζει κόκαλα, υπάρχει και η άλλη με υβριολόγιο. Με φωνές δηλαδή και υβριολόγιο. Η δεύτερη δεν πείθει ποτέ, να ξέρετε. Πάντα η πρώτη είναι πιο αποτελεσματική. Είναι θέμα παιδείας, εκπαίδευσης, τρόπου προσέγγισης του κάθε πολίτη για τα θέματα αυτά. Λοιπόν, θα τα πούμε με τον κύριο Παύλο Μαρινάκη αμέσως μετά τις 9 όλα αυτά. Και νομίζω θα μας δώσει σημαντικές απαντήσεις και για το τι γίνεται με το καλώδιο στο Αιγαίο, ενεργειακή ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας, Κύπρου, Ισραήλ, αλλά τι γίνεται και με την κυρία Ακρίτα και γιατί σήκωσε τόσο ψηλά τους τόνους σαν την παράθεση στην κυβέρνηση. Γενικότερα θα μας πει νομίζω ενδιαφέροντα πράγματα που θα γίνει ανακύκλωση στη συνέχεια και αναδημοσίευση πολλών από αυτών. Έτσι θέλω να πιστεύω. Καλημέρα στην κυρία Ειρήνη Προμπονά Ζωγραφίδη. Καλή ραδιοφωνική σεζόν μου, Γιάννη. Καλό φθινόπωρο. Υγεία σε σένα και στην οικογένειά σου. Χαίρομαι που άνοιξα το ραδιόφωνο και σε ακούω πάλι.

0: Καλημέρα στο φίλο το Γιώργο, το Ζαφίρη. Καλημέρα, αγαπητέ φίλε. Καλημέρα σας, κύριε Παπαγιάννη. Πριν τις καλοκαιρινές διακοπές, είχα ακούσει σε μια συζήτηση που είχατε με τον καλεσμένο σας, τον καθηγητή, τον κύριο Μητρόπουλο, ότι ο κύριος Πιερακάκης άναψε το πράσινο φως για τη 13η σύνταξη, ή όπως τέλος πάντων τη βαφτίσουν, και ο καθηγητής την προσδιορίσε στο ύψος της εθνικής σύνταξης περίπου. Φαίνεται ότι το λογιστήριο του κράτους και το Υπουργείο Οικονομικών άναψε το πράσινο φως, αγαπητέ φίλε Γιώργο, αλλά δεν ξέρω αν θα επιστραφεί όλη η 13η σύνταξη και αν αντέχει, όπως λέει η κυβέρνηση, ο προϋπολογισμός για κάθε χρόνο να δίνονται αυτά τα δισεκατομμύρια. Θα μας τα πει ο κύριος Μαρινάκης, θα τον ρωτήσουμε στη συνέχεια. Υπάρχει θέμα επιστροφής της 13ης σύνταξης στο δημόσιο. Και αν όχι, σε ποιο ποσοστό? Θα το ρωτήσουμε όλο αυτό στη συνέχεια.
1: Μου το παιδιά την Αιγυπτό.
0: Πάντως, όπως ακούσατε, αν ακούσατε πριν τον κύριο Λευτέρη Καρχημάκη, που είναι ο γενικός αρχηγός μετά τον Νίκο Ανδρουλάκη του κυβερνητικού προγράμματος του ΠΑΣΟΚ, εδώ σε εμάς που μίλησε προηγουμένως, το ΠΑΣΟΚ υπόσχεται πως θα επιστρέψει τη 13η σύνταξη στην περίπτωση που επιστρέψει στην εξουσία της χώρας. Λοιπόν, Νίκος Καντερές, ο μετρολόγος μας. Καλημέρα, κύριε Καντερέ.
2: Καλημέρα, κύριε Παπαγιάννη. Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού και καλό φθινόπωρο.
0: Να είστε
2: καλά.
0: Και
2: επίσης, καλή ραδιοφωνική σεζόν.
0: Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ. Τι περιμένουμε το Σαββατοκύριακο?
2: Κοιτάξτε, νομίζω καλό θα είναι το Σαββατοκύριακο, γιατί υπήρχαν και διαμαρτυρίες, γιατί να έχει 37 βαθμούς σε Αθήνα τόσες μέρες. Έπεσε και η θερμοκρασία, να έχει 34, άντε να είναι άνθρωπος 35. Και το βορειοδάκι το Μελιταμάκι εξακολουθεί να υπάρχει, και μάλιστα κάτω και προς τα Δωδεκάνησα και στο Κρητικό έως φτάνει και τα Οκτώμποφορ. Και όπως καταλαβαίνετε, ο κίνδυνος για επέκταση πυρκαγιών εξακολουθεί να υπάρχει. Αύριο πέφτει λίγο, αλλά σημασία είναι ότι δεν έχουμε κάποια θερμή ή ιδιαίτερη εισβολή.
0: Ναι.
2: Αυτή η οποία υπάρχει στα δυτικά θα επηρεάσει λίγο αύριο την ανατολική χώρα, και οι τελευταίες ημέρες αυτού του μήνα και οι δύο πρώτες τουλάχιστον του Σεπτεμβρίου δεν έχει κάτι το ιδιαίτερο. Με καλοκαιρινές, θα λέγαμε, θερμοκρασίες. Ναι.
0: Να πούμε ότι
2: ευχαριστημένοι, γιατί συνέχεια ευχαριστημένοι είμαστε με ό,τι και να κάνει ο καιρός.
0: Ναι. Κανονικός λοιπόν ο καιρός, ήπιος.
2: Κανονικός, ήπιος.
0: Τώρα δεν ξέρω αν έχετε στατιστικά στοιχεία. Η αίσθηση που υπάρχει είναι ότι αυτό το καλοκαίρι είχαμε ενισχυμένους βοριάδες, ενισχυμένα μελτέμια και λιγότερους καύσονες από πέρσι. Δεν ξέρω εσείς τι εικόνα έχετε.
2: Εντάξει, εγώ τα συγκρατώ αυτά, θα τα πω κάποια στιγμή. Εγώ θα τους συγκρίνω το φετινό καλοκαίρι και με το προπέρσινο και με το προπέρσινο και προηγούμενα. Γενικά το φετινό καλοκαίρι ήταν πολύ ήπιο.
0: Ναι.
2: Πολύ ήπιο από πλευρά τη θερμοκρασία. Σε ό,τι αφορά τα απαγορευτικά, πράγματι και ειδικά εδώ στην περιοχή του Καποντόρο, ήταν και τότε με την πυρκαγιά αρκετά ενισχυμένο κάποιες ημέρες, αλλά δεν νομίζω ότι ήταν το μείζον θέμα, ότι
0: μάλιστα
2: είχαμε βέβαια κάποια γέλη.
0: Όχι, αλλά συγκρίνοντας με τους καύσονες που ταλαιπώρησαν την κεντρική και βόρεια Ευρώπη, εμείς μάλλον ήμασταν πιο δροσερή χώρα.
2: Εδώ,
0: περίεργο.
2: Ούτε καν το συζητάμε. Εδώ βάζουμε τελεία. Ούτε καν το συζητάμε σε σύγκριση με τη Δυτική Κεντρική Ευρώπη. Καμία σχέση. Καμία σχέση. Ήμασταν
0: λοιπόν
2: πάρα πολύ καλά.
0: Όλα καλά. Σήμερα θέλει λίγη προσοχή. Είναι στο κόκκινο η Κρήτη, η Ρόδος και η Κάρπαθος όσον αφορά τους ισχυρούς ανέμους και την επικίνδυνοτητα για φωτιές.
2: Και οι άλλες περιοχές χρειάζονται προσοχή.
0: Και η Αθήνα είναι στο κίτρινο. Να είστε καλά, κύριε Καντερέ.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα σας, να είστε καλά. Κύριος Καντερές, πολύ έμπειρος. Καλημέρα στο φίλο τον Μιχάλη. Καλημέρα, αγαπητέ Γιάννη. Καλή σεζόν με υγεία και επιτυχίες. Σε ακούω μέσα από το φορτηγό στη δουλειά. Γιατί έχω την αίσθηση ότι ο Πρωθυπουργός θα αποφασίσει την ημερομηνία των εκλογών, λαμβάνοντας υπόψη την έκβαση των εκλογών στο Ισραήλ και ονόνοητο. Δεν το ξέρω αυτό, αγαπητέ φίλε. Πάντως, από ό,τι φαίνεται, πάει προς το τέλος της τετραετίας. Τώρα, αν θα είναι Μάρτιο, γιατί είναι πολύ πιθανό το σενάριο των διπλών εκλογών. Αν θα είναι Απρίλιο. Αν θα είναι Μάιο. Κάπου εκεί το βλέπω εγώ, να σου πω την αλήθεια. Ιούνιος είναι μάλλον δύσκολος μήνας, υπό την έννοια ότι από 1η Ιουλίου η Ελλάδα αναλαμβάνει την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό τι σημαίνει? Αυτό σημαίνει πως θα πρέπει να υπάρχει κυβέρνηση. Είτε κυβέρνηση συνεργασίας, είτε αυτοδύναμη κυβέρνηση. Σε όλες τις περιπτώσεις, κυβέρνηση που θα έχει.
3: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
4: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
3: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
4: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Με τον Αργύρη Μητυλινέλη. Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στους 95,1. Στο ραδιόφωνο της TRT επιλέγετε τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια με τον Αργύρη Μητυλινέλη.
3: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
4: Καλά μας ταξίδια.
5: Χορηγός της εκπομπής είναι...
6: Νέα καθημερινή συνήθεια για τους Λαρισαίους. Ήρθε η ώρα να ανακαλύψεις τα μαναβάκια. Επισκέψου το και ανακάλυψε ένα νέο κόσμο αγορών.
7: TRT 95,1 FM Stereo.
8: Έλα βρε, όλοι οι λέβητες αερίου οι ίδιοι είναι.
9: Όλοι εκτός από τον Victrix της Ήμεργας.
8: Γιατί, τι παραπάνω έχει?
9: Συγκεντρώνει όλη την τεχνολογία αιχμής στην πλακέτα και τον εναλλάκτη του. Έχει κυκλοφορητή γκρούτφος, παρέχει 24 και όχι 20 kW και είναι ο μόνος θερμομονωμένος, δηλαδή και οικονομικός και αθόρυβος. Ήμεργας φίλε, κορυφή!
8: Ναι, αλλά εγώ άκουσα και για...
9: Άσε τι άκουσες. Και μην παρασύρεσαι από ακριβές προελεύσεις, ονόματα και διάφορες συστάσεις. Διάλεξε Ήμεργας. Στους λέβητες αερίου, ο ποιοτικότερος δεν είναι ο ακριβότερος. Ζήτα να τον δεις ανοιχτό και θα καταλάβεις τι σημαίνει ποιότητα.
8: Φίλε με έπεισες. Ήμεργας.
7: Ήμεργας, ο ηγέτης στους λέβητες αερίου.
10: Όλα τα νέα μοντέλα Ήμεργας θα τα βρείτε στο κατάστημα Ιωάννης Νταβαρούκας και Ι. Για τη Λάρισα και όλη τη Θεσσαλία. Μην το καθυστερείτε. Νταβαρούκας και για την θέρμανση. Στο πρώτο χιλιόμετρο Λαρίσης Αθηνών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2410.

0: Είσοδος ελεύθερη. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions. Αντώνης Ρέμος 30. Από τη ΔΕΗ. Οικονομία.
1: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
2: Διεθνείς ειδήσεις.
0: Αθλητικά.
2: Πολιτισμός.
3: Ηθοποιός σημαίνει φως.
0: Αμέση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
4: Συνάδελφε, άκου να δεις. Όταν με ρωτάνε για τις σκόλες πλαχιδίων, τους λέω: πριν 3 δεκαετίες δοκίμασα την πρώτη ακριλική κόλλα στην Ελλάδα. Duro-Stick ακριλική κόλλα πλακιδίων. Έχει αντέξει σε σεισμούς και διάφορες δοκιμασίες και πιστεύω ότι θα αντέξει για πολλές δεκαετίες ακόμα. Ακόμα αυτήν επιλέγω και εμπιστεύομαι. Τώρα δε που είναι της μόδας τα μεγάλα πλακάκια, δοκίμασα και την ακριλική τζέλ της Duro-Stick που μου την πρότειναν εκεί που ψωνίζω και τη βρήκα και αυτή εξαιρετική. Συνάδελφοι, δοκιμάστε την. Εμπιστευτείτε την.
5: Duro-Stick,
4: προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
6: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι. Γι' αυτό το Σάββατο 29 Αυγούστου, με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη, κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή. Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
7: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό, υπερσύγχρονο κάμπους. Έλα στο Discover DIRI Day, το Σάββατο 29 Αυγούστου και ανακάλυψε τα πάντα για το Πανεπιστήμιο του DIRI. Δήλωσε συμμετοχή στο diri.aug.edu. DIRI, The American University of Greece. Future Proof.
8: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: κανάλι.
1: Καλημέρα φίλες και φίλοι και καλό Σαββατοκύριακο σε όλες και σε όλους. Σάββατο 29 Αυγούστου του 2026 σήμερα, τελευταίο Σαββατοκύριακο του Αυγούστου και είστε πάντα συντονισμένες, συντονισμένοι στην συχνότητα του Αληθινού Ραδιοφώνου. Μας ακούτε σε όλη την Ελλάδα μέσα από τη συνεργασία του Αληθινού Ραδιοφώνου με τα τοπικά περιφερειακά ραδιόφωνα. Μας ακούτε στο λεκανοπέδιο της Αττικής στους 97,8. Μας ακούτε βεβαίως και στο εξωτερικό διαδικτυακά. Την καλημέρα μας λοιπόν εντός και εκτός Ελλάδας. Και καλό υπόλοιπο καλοκαιριού. Καλό από καλό καιρό, γιατί καλοκαιράκι είναι ακόμα έξω. 9 και 5 πρώτα λεπτά, Γιάννης Παπαγιάννης στα μικρόφωνα, όπως κάθε Σάββατο και Κυριακή, 7-10 το πρωί, στο πρωινό ενημερωτικό μαγκαζίνο του Real FM, από την επόμενη εβδομάδα και κάθε Παρασκευή, 10-12 το πρωί, στη θέση του Νίκου του Χατζηνικολάου. Λάσκαρης αγοραστός απέναντί μου, στη ρύθμιση του ήχου και η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό κέντρο. Λοιπόν, έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον κύριο Παύλο Μαρινάκη, τον υφυπουργό παρά το πρωθυπουργό και κυβερνητικό εκπρόσωπο. Καλημέρα κύριε Υπουργέ.
2: Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη. Καλή σεζόν να έχετε και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
1: Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ. Να ξεκινήσουμε πρώτα με την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Έχετε να μας δώσετε κάτι πιο συγκεκριμένο? Τι περιμένουμε να ακούσουμε από τον Πρωθυπουργό? Ποιες κοινωνικές και επαγγελματικές ομάδες θα ανακοινώσει ότι στηρίζει περαιτέρω από αυτά που ανακοίνωσε την προηγούμενη χρονιά? Κάτι παραπάνω από αυτό το οποίο ξέρουμε μέχρι στιγμής.
2: Κοιτάξτε, αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι η κυβέρνηση αυτή και προσωπικά ο Πρωθυπουργός, σε αντίθεση με το τι συνέβαινε σχεδόν καθ' όλη τη διάρκεια των προηγούμενων ετών και των προηγούμενων διακυβερνήσεων, ειδικά από το 1980 και μετά, με την πολιτική που εφαρμόζει, εξασφαλίζει παραπάνω φορολογικά έσοδα μειώνοντας φόρους, και αυτά τα παραπάνω λεφτά τα επιστρέφει πίσω, και νομίζω ότι τώρα ειδικά πρέπει να δοθεί πολύ μεγαλύτερη έμφαση στη μεσαία τάξη, στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, στους συνετείς, γιατί μιλάμε και καλά κάνουμε για αυτούς που έχουν ανάγκη στήριξη, στους ευάλωτους, δανειολήπτες, και έχουμε κάνει όσα δεν είχαν κάνει όλες οι προηγούμενες κυβερνήσεις μαζί για αυτούς. Αλλά η αλήθεια είναι ότι τώρα ήρθε η ώρα να δούμε πολύ παραπάνω αυτούς οι οποίοι όλα αυτά τα χρόνια πλήρωναν, συμμορφώνονταν και συνολικά την ελληνική κοινωνία, αλλά ειδικά αυτές τις κατηγορίες των συμπολιτών μας.
1: Θα ρωτήσει βέβαια κάποιος.
2: Και βέβαια να συνεχίσουμε, κύριε Παπαγιάννη, αν μπορώ να ολοκληρώσω, να συνεχίσουμε αυτό το οποίο ξεκίνησε πέρσι, δηλαδή να ενισχύουμε πολύ παραπάνω τις οικογένειες με παιδιά.
1: Θα ρωτήσει βέβαια κάποιος. Η μεγάλη κινητήρια δύναμη της Νέας Δημοκρατίας στις εκλογές του 23 ήταν η μεσαία τάξη. Έπρεπε να περάσουν 7 χρόνια για να τη θυμηθεί ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Τι άλλο έχετε κάνει για τη μεσαία τάξη τόσα χρόνια που είστε στην κυβέρνηση?
2: Δεν θα αμφισβητήσω ποτέ ότι όλα αυτά τα οποία θα πω μπορεί να μην φάνηκαν όσο θα θέλαμε να φανούν λόγω του πληθωρισμού, των τριών πολέμων οι οποίοι έχουν ξεσπάσει, και κυρίως της πληθωριστικής κρίσης που ξέσπασε μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, αλλά θα πω εγώ και της πανδημίας, η οποία έχει ως αποτέλεσμα να κλείσει για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα οικονομική, να περιοριστεί η οικονομική δραστηριότητα. Όμως, κύριε Παπαγιάννη, θεωρώ ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι ο πρώτος πρωθυπουργός που μείωσε ή κατέργησε τόσους πολλούς φορολογικούς συντελεστές. Ή κατέργησε φόρους ή μείωσε φορολογικούς συντελεστές. Να θυμίσω ότι σε σχέση με το 2019, και δεν το λέω για να συγκριθούμε με τον κύριο Τσίπρα, το λέω γιατί τότε αναλάβαμε. Οπότε είναι το σημείο εκκίνησης. Πλέον οι συμπολίτες μας πληρώνουν μισό ένφια, αν έχουν ασφαλισμένα σπίτια, αλλιώς λιγότερο κατά 35%. Ο φόρος που έχουν από 29% έχει πάει στο 20%, ο φόρος εισοδήματος, και αν έχουν παιδιά 18%, 16% και πάει λέγοντας. Έχει καταργηθεί το τέλος επιδεύματος για τα φυσικά πρόσωπα και τις ατομικές επιχειρήσεις, τέλος πάντων, και τους αυτοαπασχολούμενους. Και μια σειρά από άλλους φόρους, 22 ΦΠΑ. Έχουν μειωθεί και μια σειρά από άλλους φόρους τους έχουμε μειώσει. Ναι, όλα αυτά, το ξαναλέω, δεν έχουν αποτυπωθεί όσο θα θέλαμε να αποτυπωθούν λόγω της παγκόσμιας και ειδικά της πληθωριστικής κρίσης που πλήττει την Ευρώπη. Αλλά προσέξτε, σκεφτείτε όλα αυτά τα απρόοπτα, όλα αυτά τα πρωτοφανή, όλη αυτή η πρωτοφανής κρίση ακρίβειας να έβρισκε την Ελλάδα με μια οικονομία όπως η διαλυμένη οικονομία που παραλάβαμε, που ήταν 27η σε ρυθμούς ανάπτυξης, που είχε 600.000 λιγότερες δουλειές. Και που η Ελλάδα ήταν 10 μονάδες κάτω, ήταν στο 10-11% σε ρυθμούς επενδύσεων ως προς το ΑΕΠ σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, που είναι στο 20%. Γιατί το λέω αυτό? Κάνουν μια λαστροχειρία τα κόμματα της αντιπολίτευσης και ειδικά ο κύριος Τσίπρας που θέλει να επανέλθει με το να ξαναπαρουσιαστεί ως κάτι άλλο. Συγκρίνω νόμια μεγέθη. Η Ελλάδα έχει καταφέρει σε περιόδους πολέμων και κρίσεων να αναπτύσσεται με διπλάσιο μέσο όρο από την Ευρώπη. Δεν είναι κατόρθωμα για να πανηγυρίζουμε, γιατί ο κόσμος έχει προβλήματα. Αλλά είναι ο μόνος τρόπος να αντέξουμε και το κυριότερο, να μπορούμε να παίρνουμε μέτρα τα οποία ήρθαν για να μείνουν, να είναι μόνιμα. Από εδώ και πέρα, όσο έχουμε μια κυβέρνηση που συνεχίζει και δημιουργεί πλεονάσματα, παραπάνω έσοδα, όχι από την φορολόγηση, μόνο καλύτερες μέρες θα έχουμε μπροστά μας.
1: Είναι στις προθέσεις της κυβέρνησης να μειώσει την προκαταβολή φόρου τώρα άμεσα, να το ανακοινώσει δηλαδή το επόμενο Σαββατοκύριακο ο Πρωθυπουργός?
2: Ναι, η προκαταβολή φόρου, να αποθυμίσω, έχει μειωθεί για τα φυσικά πρόσωπα από το 100 στο 50% και για τα νομικά πρόσωπα, δηλαδή για τις υπόλοιπες εταιρείες, γιατί περισσότερες επιχειρήσεις είναι ατομικές επιχειρήσεις. Άρα για αυτές έχει πάει στο 50%, για τις υπόλοιπες εταιρείες έχει πάει στο 80%. Και ναι, είναι σε αυτά τα οποία εξετάζει ο Πρωθυπουργός. Μέχρι να λάβει τις τελικές του αποφάσεις. Δηλαδή, η μείωση του προκαταβολής φόρου είναι σε αυτά τα οποία εξετάζει. Το ξαναλέω, δεν έχει ληφθεί ακόμα καμία απόφαση, αλλά είναι κάτι που το κοιτάει.
1: Κάτι πιο συγκεκριμένο για τα τεκμήρια, μπορείτε να μας πείτε?
2: Αυτό το οποίο μπορώ να σας πω, κύριε Παπαγιάννη, είναι ότι όσο μεγάλη αλήθεια είναι ότι η αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής από ένα σύντομο ανέκδοτο για ολόκληρες δεκαετίες έγινε μια πολιτική που απέδωσε, ειδικά τη δεύτερη τετραετία της διακυβέρνησης Μητσοτάκη, τόσο όσο προχωρούν τα υπόλοιπα μέτρα αντιμετώπισης φοροδιαφυγής, όπως είναι τα ΠΟΣ, οι μεταβιβάσεις ακινήτων και όλα τα υπόλοιπα τα οποία γίνονται και αποδίδουν, για τους συνεπείς ελεύθερους επαγγελματίες, πρέπει σταδιακά, με έναν τρόπο που θα επιλέξει ο Πρωθυπουργός, τα τεκμήρια να φύγουν. Γιατί αυτός ο οποίος συμμορφώνεται, αυτός ο οποίος
1: αυτό είναι λίγο γενικό που λέτε, βέβαια, να φύγουν. Από τη νέα φορολογική χρονιά, από το 27, θα ισχύσει περιορισμός,
2: τα μέτρα τα οποία θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός, θα νομοθετηθούν στον προϋπολογισμό του Δεκεμβρίου και θα εφαρμοστούν από 1η-1η
1: του 27. Μάλιστα. Τώρα, χθες ο Πρωθυπουργός από την Πτολεμαΐδα επανήλθε σε ένα θέμα το οποίο είχε καιρό να ανοίξει η κυβέρνηση. Είπε, απευθυνόμενος στους ψηφοφόρους και τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, ότι όποιος πιστεύει ότι μπορεί η Δυτική Μακεδονία να επιστρέψει στο λιγνίτι, σας λέει ψέματα. Γιατί λέει ψέματα? Γιατί να μην έχει δικαίωμα κάποιος να μπορεί να έχει ως εναλλακτική πρόταση το λιγνίτι σε σχέση με αυτά τα οποία ισχύουν σήμερα?
2: Κοιτάξτε, κύριε Παπαγιάννη, η κυβέρνηση αυτή πήρε μια πολύ μεγάλη απόφαση πριν από 7 χρόνια που εξελέγει, η οποία, χωρίς να ξέρουμε τότε τι θα ακολουθήσει, κανείς δεν μπορούσε να φανταστεί ότι θα έχουμε τη μεγαλύτερη ενεργειακή κρίση της ιστορίας, σίγουρα μετά από τους μεγάλους πολέμους του προηγούμενου αιώνα. Η επιλογή ενίσχυσης των ΑΠΕ, των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και της τροφής σε άλλες μορφές ενέργειας, θα δώσει τη δυνατότητα στην Ελλάδα, συγκριτικά με την υπόλοιπη Ευρώπη, για να μην παρεξηγηθώ, να έχει μεγαλύτερη ανθεκτικότητα και χαμηλότερο ρεύμα από τον ευρωπαϊκό μεσόρο σε τιμές λιανικής και πολλές ημέρες σε τιμές χονδρικής. Αυτή είναι μια πολιτική η οποία δεν υπαγορευόταν μόνο από την ανάγκη να συμμορφωθούμε μια νέα εποχή και να έχουμε μια πιο πράσινη και φιλική στον πολίτη και στη ζωή μας ενέργεια, αλλά δημιούργησε και τη δυνατότητα η Ελλάδα, έδωσε δυνατότητα στην Ελλάδα, ειδικά τις ώρες που μπορεί να χρησιμοποιήσει παραπάνω τις ανεμοσυμπτωτικές ενέργειες, δηλαδή από τον ήλιο, από τον άνεμο, αν δει κανείς και τους δείκτες, να έχει χαμηλότερο ρεύμα λιανικής από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Αυτό έγινε σταδιακά, έγινε με σχέδιο και σίγουρα με μια σειρά από υπόλοιπα έργα τα οποία προχωράνε στη Δυτική Μακεδονία. Έγινε χθες μια εκτενή συζήτηση, ακούστηκαν και τα προβλήματα, όλα αυτά δημιουργεί μια νέα σελίδα. Δεν είναι λοιπόν δογματική η απόφαση αυτή. Δεν είναι μια απόφαση η οποία ελήφθη με όρους ιδεολειπτικούς, όπως έχουν, ας πούμε, άλλοι πολιτικοί κόροι, αλλά με όρους βιωσιμότητας, και εν τέλει όλα αυτά τα οποία συνέβησαν τα επόμενα χρόνια έδειξαν πόσο σημαντικές είναι οι ΑΠΕ για την ενέργεια και την οικονομία.
1: Μένω στον τομέα της ενέργειας, για να μας δώσετε και μια είδηση ακόμα. Θα έρχονται ανακοινώσεις για την παράταση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης?
2: Κοιτάξτε, αύριο είναι η τελευταία, μεθαύριο για την ακρίβεια, τη Δευτέρα είναι η τελευταία μέρα του Αυγούστου. Φαίνεται ότι σε κάποια από τα μέτρα τα οποία ανακοινώσαμε και τα πηγαίνουμε μήνα-μήνα, γιατί όπως αντιλαμβάνεστε πρέπει να δούμε πώς πηγαίνει αυτή η κρίση, υπάρχει ανάγκη για νέες αποφάσεις. Τη Δευτέρα, σε συνεννόηση με το Υπουργείο Οικονομικών, τον Υπουργό Οικονομικών και Πρόεδρο του Eurogroup, ο Πρωθυπουργός θα δει όλα τα δεδομένα και οτιδήποτε νεότερο θα το μάθετε τη Δευτέρα.
1: Μάλιστα. Τώρα, Η κυρία Κρήτα σας κατηγόρησε για διαστρέβλωση της πραγματικότητας με δημόσια δήλωσή της και ανάρτηση στα κοινωνικά δίκτυα χθες και μάλιστα σας απείλησε με προσφυγή στα ποινικά και τα αστικά δικαστήρια για την υπόθεση που αφορά την πρότασή της από τον ΣΥΡΙΖΑ, την Πλεύση Ελευθερίας και το ΠΑΣΟΚ για τη θέση αντιπροέδρου της Βουλής. Τη θέση δηλαδή που θα πρέπει να αντικαταστήσει την κυρία Γεροβασίλη. Σας ζήτησε η κυρία Κρήτα να ανακαλέσετε αυτό που αναρτήσατε. Σας ακούω.
2: Αρχικά ξεκινάω από το πολιτικά λιγότερο σημαντικό που είναι αυτό το οποίο είπε η κυρία Κρήτα και ο ΣΥΡΙΖΑ και πάω στη συνέχεια στο ΠΑΣΟΚ που για μένα είναι το μεγάλο πολιτικό θέμα και για τη στάση του ΠΑΣΟΚ. Λοιπόν, να επαναλάβω κύριε Παπαγιάννη ότι ο λόγος που η κυβερνητική πλειοψηφία δεν θα υπερψηφίσει την υποψηφιότητα της κυρίας Ακρήτα είναι οι τοξικές αναρτήσεις τις οποίες έχει προβεί κατά καιρούς και γενικότερα ο τρόπος που τοποθετείται δημόσια. Αφού ρωτήθηκα λοιπόν στη χθεσινή εκπομπή, τηλεοπτική εκπομπή στο Open, για τον λόγο αυτής της τάσης, προσπάθησα να αναλύσω τις ρίζες αυτού του φαινομένου, κάνοντας αναδρομή στις πλατείες των αγανακτισμένων που δημιουργήθηκαν από το 2010, όπως χαρακτηριστικά ήταν. Εκεί που είδαμε να στείλονται κανονικές κρεμάλες κατά πολιτικών αντιπάλων, τους οποίους αποκαλούσαν μεταξύ πολλών άλλων ύβριων, παριστάμενοι, κάποιοι εξ αυτών, προδότες και γερμανοτσολιάδες. Δεν απέδωσα ποτέ συγκεκριμένη δήλωση για κρεμάλες στην κυρία Κρήτα. Εν τούτης, κυρία Κρήτα και το σύνολο των ανθρώπων αυτού του κόμματος στήριζαν προσωπικά τον Αλέξη Τσίπρα και τον ΣΥΡΙΖΑ όταν εκείνοι, δηλαδή ο Τσίπρας, ο ΣΥΡΙΖΑ, πρωταγωνιστούσαν στις πλατείες των αγανακτισμένων και μέσω αυτών βρέθηκαν στην εξουσία. Τα τελευταία χρόνια, όμως, κύριε Παπαγιάννη, η ρητορική της πλατείας μεταφέρθηκε στη Βουλή και το διαδίκτυο. Και η κυρία Κρήτα πρωταγωνιστεί σε συμπεριφορές τοξικότητας. Ξέρετε κάτι, κύριε Παπαγιάννη, δεν θα ξανασυστηθούμε το 2026. Η κυρία Κρήτα, η λήψη επιχειρημάτων έκανε μια ακροβασία. Δες και άκουσε πρώτη φορά από ένα στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας ή της κυβέρνησης να θυμίζει το ρόλο που έπαιξε το κόμμα της στις πλατείες των αγανακτισμένων. Αυτό ως προς το ΣΥΡΙΖΑ και την κυρία Ακρήτα. Ναι. Τώρα, ως προς το ΠΑΣΟΚ, για μένα αυτό είναι το θέμα, γιατί ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι το κόμμα της πλατείας, ξεκίνησε από την πλατεία και έφτασε.
1: Καλά, και η κυρία Γεροβασίλη ανήκε στο ΣΥΡΙΖΑ, πλατεία. Βέβαια. Ήταν
2: Μισό λεπτό. Η ρητορική της πλατείας δεν υιοθετήθηκε από όλα τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Είπατε και την κυρία Γεροβασίλη. Και η κυρία Γεροβασίλη είναι ένα πρόσωπο το οποίο ενώ στήριξε το κόμμα αυτό, ήταν υπουργός του κόμματος αυτού, ρητορική της πλατείας από το 2010 μέχρι και σήμερα δεν έχει υιοθετήσει. Αλλά η ρητορική της πλατείας, οι ρίζες αυτής της ρητορικής τοξικότητας, για να το κάνουμε πενταράκια, βρίσκονται στην πλατεία και επεκτάθηκαν όλα τα επόμενα χρόνια στη Βουλή. Το διαδίκτυο. Και ξέρετε, ο Πάλε ποτέ είναι ο ΣΥΡΙΖΑ που έφτασε στην εξουσία από την πλατεία. Δεν είναι μόνο ο ΣΥΡΙΖΑ που βλέπουμε τώρα. Στον τότε ΣΥΡΙΖΑ ήταν η κυρία Κωνσταντοπούλου, ήταν και κάποια στελέχη της Νέας Αριστεράς. Προφανώς σε κάθε κόμμα υπάρχουν διαβαθμίσεις.
1: Άρα είναι θέμα προσώπου, λοιπόν. Είστε ξεκάθαρος.
2: Λοιπόν, η μη υπερψήφιση είναι θέμα προσώπου, γιατί αυτή η λογική της πλατείας, η οποία πέρασε στο διαδίκτυο τα τελευταία χρόνια, δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή πλατείες.
1: Ωραία, θεσμικά τι θα γίνει, ποιος θα εκλεγεί στη θέση του Αντιπροέδρου? Με δεδομένο ότι δεν θα εκλεγεί λόγω της τάσης του κόμματος σας, η κυρία Ακρήτα.
2: Εμείς δεν έχουμε κανένα πρόβλημα.
1: Ναι.
2: Σε περίπτωση που ο ΣΥΡΙΖΑ προτείνει ένα άλλο πρόσωπο, το οποίο δεν έχει προβεί σε μια σειρά από τέτοιες αναρτήσεις ή τέτοιες συμπεριφορές, όπως η κυρία Ακρήτα.
1: Στην περίπτωση που δεν αποσύρει την υποψηφιότητα, θα είναι κενή η θέση του Αντιπροέδρου?
2: Ναι, δεν μπορεί να λειτουργήσει κανονικά η Βουλή χωρίς έναν Αντιπρόεδρο. Και εδώ λοιπόν έρχεται για μένα το μείζον πολιτικό θέμα. Εγώ δεν έκανα τυχαία την αντίστοιξη μεταξύ της τάσης του ΠΑΣΟΚ για τον κύριο Στουρνάρα και της τάσης του ΠΑΣΟΚ για την κυρία Ακρήτα. Γιατί, προσέξτε κύριε Παπαγιάννη, σκεφτείτε, μεταφερθείτε στον χρόνο, πηγαίνετε τότε που το ΠΑΣΟΚ μαζί με τη Νέα Δημοκρατία κρατούσε την Ελλάδα στην Ευρώπη, τότε που αυτοί που πήγαιναν στην πλατεία μας κατηγορούσαν, τα στελέχη μας, τους βουλευτές μας, για τα χίλια μίλια όσα. Να τους έλεγε κάποιος, ξέρετε κάτι, λίγο μετά από 10 χρόνια το μετά ΠΑΣΟΚ, το ΠΑΣΟΚ του 2026 με πρόεδρο τον Νίκο Ανδρουλάκη σε μια ψηφοφορία στη Βουλή για μια τόσο σημαντική θέση όπως είναι ο Διοικητής Τράπεζας Ελλάδας θα καταψηφίσει, δεν θα υπερψηφίσει τον Γιάννη Στουρνάρα, θυμίζω το ρόλο του κ. Στουρνάρα σε αυτή τη μάχη για να μείνουμε στην Ευρώπη και θα υπερψηφίσει την κυρία Κρήτα. Χωρίς μάλιστα να ξέρει και τι θα έχει μεσολαβήσει από τότε μέχρι σήμερα ως προς τις αναρτήσεις. Λοιπόν, το ΠΑΣΟΚ του 2015, αν το άκουγε αυτό, οι ψηφοφόροι του, οι άνθρωποι που αποδεχόμενοι το πολιτικό κόστος, τα δύσκολα μέτρα, προτίμησαν να είναι συνεπείς, όπως και οι δικοί μας βουλευτές, απέναντι στις επόμενες γενιές για να μείνει η χώρα στην Ευρώπη, θα νόμιζαν ότι τους κάνει κάποιος πλάκα. Η στάση αυτή του Πασόκ είναι ανεξήγητη, είναι ανακόλουθη και προσβάλλει για εμένα τις πολύ δύσκολες αποφάσεις που πήρε και το Πασόκ και η Νέα Δημοκρατία τα προηγούμενα χρόνια. Έρχεται λοιπόν το Πασόκ, κύριε Παπαγιάννη. Εγώ επαναλαμβάνω, δεν θα τους αφήσουμε χωρίς να πάρουμε απάντηση. Και λέει την εξής δικαιολογία. Εμείς, κύριοι, λέει το Πασόκ, όποια πρόταση και να έρθει από τα υπόλοιπα κόμματα πλην ακροδεξιών κομμάτων και προσώπων, την υπερψηφίζουν. Τους έβγαλα λοιπόν χθες.
1: Ότι δεν είχε ψηφίσει τον κύριο Χουρδάκη. Όταν ήταν βουλευτής στην Πλεύση Ελευθερίας.
2: Για να καταλαβαίνουν οι ακροατές μας, ο κύριος Χουρδάκης ήταν η πρόταση τότε της κυρίας Κωνσταντοπούλου για τη θέση του αντιπρόεδρου.
1: Ο οποίος σήμερα έχει προσχωρήσει στο Πασόκ.
2: Ο κύριος Χουρδάκης σήμερα έχει προσχωρήσει στο Πασόκ. Άρα φαντάζομαι δεν τον θεωρούν ακροδεξιό και δεν είναι ο άνθρωπος. Έτσι. Από τους 32 βουλευτές του Πασόκ, της τότε κοινοβουλευτικής ομάδας του Πασόκ, δεν υπερψήφισαν τον κύριο Χουρδάκη 24. Άρα το επιχείρημα του Πασόκ δια του κύριου Τσουκαλά, ότι είναι πάγια τακτική του Πασόκ να υπερψηφίζει τα πρόσωπα με βάση τις προτάσεις των κομμάτων πλήν ακροδεξιών, πέφτει στο κενό. Άρα είναι παρελκυστική η στάση του Πασόκ. Μάλιστα. Και ποιο είναι το κίνητρο της υπερψήφισης. Το Πασόκ έχει περάσει πλέον, ψυχείται και σώμα, το Πασόκ του κύριου Ανδρουλάκη, έτσι για να είμαστε και συγκεκριμένοι, σε αυτή τη λογική. Τη λογική Τσίπρα, τη λογική.
1: Επειδή πάντως βγάζω το συμπέρασμα πως δεν πρόκειται να κάνει πίσω ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ και η Πλεύση Ελευθερίας ως προς το πρόσωπο που θα υποστηρίξουν, μάλλον δεν θα υπάρχει αντιπρόεδρος στη θέση της κυρίας Γεροβασίλη.
2: Αυτό η στάση μας είναι ξεκάθαρη και νομίζω ότι είναι και μια στάση η οποία απηχεί των απόψεων και των προθέσεων, όχι μόνο των βουλευτών μας, των στελεχών μας, αλλά και των ανθρώπων που απευθυνόμαστε, των ανθρώπων της κοινής λογικής, που είτε είναι κομματικά στελέχη είτε όχι, έζησαν όλα αυτά τα οποία ζήσαμε ως συνολικά ως χώρα τα τελευταία χρόνια.
1: Πάμε στα εθνικά μας θέματα, κύριε Μαρινάκη. Νομίζω έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον η απάντησή σας στο εξής, πριν το εξειδικεύσουμε βάσει και του σημερινού πρωτοσέλιδου των νέων. Η Ελλάδα θα ποντίσει το καλώδιο που αφορά την ηλεκτρική διασύνδεση Αθήνας, Ελλάδας, Κύπρου, Ισραήλ, ναι ή όχι?
2: Λοιπόν, είδα και το πρωτοσέλιδο σήμερα και τη εφημερίδα τα νέα. Λοιπόν, Ελλάδα, Κύπρος, Γαλλία στηρίζουν το έργο το οποίο είναι ευρωπαϊκό ενδιαφέροντος, να θυμίσω. Και βέβαια μείζουν σημασία γιατί έρει μια ενεργειακή απομόνωση, την ενεργειακή απομόνωση της Κύπρου. Μην ξεχνάμε το στόχο του έργου αυτού. Το έργο λοιπόν θα συνεχιστεί με βάση τον προδιαγραμματισμό της αναδόχου εταιρείας.
1: Ναι.
2: Οι ελληνικές αρχές θα προβούν σε όλες τις προβλεπόμενες ενέργειες για το έργο έρευνας και την πόντιση του καλωδίου, στο μέτρο που θα λάβουν χώρα εντός ελληνικής θαλάσσιας δικαιοδοσίας. Τώρα, το διεθνές δίκαιο προβλέπει σε κάθε περίπτωση ενημέρωση τρίτων, ιδίως ναυτιλωμένων, για ποιο λόγο, για την προστασία της θαλάσσιας ασφάλειας. Δηλαδή, τεχνικά ζητήματα που αφορούν το έργο θα διευθετηθούν μεταξύ της αναδόχου εταιρείας και των αρμοδίων αρχών.
1: Η Τουρκία θα ερωτηθεί.
2: Αντίστοιχα έργα ηλεκτρικών διασυνδέσεων, από κύριε Παπαγιάννη, υφίστανται πάρα πολλά σε όλη τη Μεσόγειο, όπως είναι προφανές σε μια εποχή μεγάλης διασυνδεσιμότητας.
1: Η Τουρκία θα ερωτηθεί. Είναι πολύ κρίσιμο αυτό το ερώτημα, γιατί άλλο ερωτηθεί και άλλο ενημερωθεί.
2: Δεν υπάρχει κανένα ζήτημα, το έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Το έργο αυτό θα προχωρήσει με βάση τους κανόνες, τους κανόνες του διεθνούς δικαίου, του δικαίου της θάλασσας. Έχει να κάνει καθαρά με όλα τα τεχνικά τα οποία θα ακολουθηθούν. Δεν προβλέπεται ούτε πρόκειται να υπάρξει ζήτημα άδειας.
1: Ναι.
2: Άρα ερωτήματος για άδεια.
1: Δεν θα υπάρχει ερώτημα. Πότε υπάρχει

0: έτοιμοι σε περίπτωση παρενόχλησης, πόντισης του καλωδίου να απαντήσουμε και μάλιστα να απαντήσουμε έτσι όπως πρέπει και έτσι όπως οφείλουμε να απαντήσουμε ή όχι. Το έχετε επεξεργαστεί το σενάριο αυτό?
1: Η Ελλάδα μέσα σε 7 χρόνια είναι πιο ισχυρή σε όλα τα επίπεδα από ποτέ. Και ως προς την αποτρεπτική της δύναμη και ως προς τις συμφωνίες, τις συμμαχίες της και ως προς τη θέση της στο χάρτη. Και μάλιστα στην πιο δύσκολη γεωπολιτικά συγκυρία. Τρεις πόλεμοι και κάποιοι πολύ κοντά μας έχουν ξεσπάσει τα τελευταία χρόνια. Είναι πολύ μεγάλες και πολύ σοβαρές συνέπειες. Η διαφορά της κυβέρνησης Μητσοτάκη, που είναι η κυβέρνηση που επενδύει στο διάλογο, επενδύει στην καλή γειτονία, αλλά ούτε αφελής είναι ούτε αποχωρητική, είναι ότι αυτή η ενίσχυση αποτυπώνεται με πράξεις, με ουσία και όχι με τυμπανοκρουσίες και ψευτοπατριωτικές κορώνες. Πιστέψτε με, για την Ελλάδα και για κάθε κράτος, η πρώτη στρατηγική, αυτή που ακολουθούμε, είναι πολύ πιο ωφέλιμη.
0: Αύριο υπογράφεται στο Ισραήλ, αν δεν κάνω λάθος, υπογράφονται συμφωνίες για την ασπίδα του Αχιλλέα. Μπορείτε να μας πείτε 2-3 πράγματα παραπάνω? Τι ύψους θα είναι συνολικά το πρόγραμμα αυτό και αν θα παραστεί ο κύριος Νίκος Ζένδιας ή όχι?
1: Όλα αυτά έχουν αποφασίσει την Πεσοτοκησία. Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας θα δώσει αναλυτικές πληροφορίες και αύριο, μάλιστα μεθαύριο για την ακρίβεια, στην ενημέρωση πολιτικών συντακτών, θα έχω και εγώ τη δυνατότητα να παραθέσω περισσότερο, όπως καταλαβαίνετε, γιατί είναι πολύ λεπτά θέματα αυτά. Σίγουρα είναι μία από τις εμβληματικές αμυντικές πρωτοβουλίες της χώρας από πολλές απόψεις. Αντιλαμβάνεται αυτοί που μας ακούνε τη σημασία της ασπίδας του Αχιλλέα και συμπληρώνουν ένα παζλ το οποίο συνεχώς θα μεγαλώνει μαζί με την ενίσχυση διαθαλάσσης από αέρος, την θωράκιση της χώρας δηλαδή από άποψη εξοπλιστικών. Είναι κάτι το οποίο περνά στην χώρα μας και σε αυτό το επίπεδο και σε αυτή τη ζήτηση σε μια νέα εποχή. Λίγη υπομονή μέχρι τη Δευτέρα, όπως αντιλαμβάνεστε, δεν μπορούμε να πούμε κάτι πριν και από το αρμόδιο Υπουργείο, αλλά και πριν από την ημέρα αυτή.
0: Έχουν έρθει πολλά μηνύματα και θα κλείσω με αυτό. Αναρτήσατε κάτι σε προσωπικό επίπεδο για τον Εμφύλιο και τον Αλέξη Τσίπρα? Έχουν έρθει πολλά ερωτήματα από φίλες ακροάτριες και ακροατές.
1: Σας ευχαριστώ πολύ που με ρωτάτε για αυτό. Καταρχάς, αυτό να ξέρετε, κύριε Παπαγιάννη, είναι και ένα δείγμα της ένδυας επιχειρημάτων και της απελπισίας όλων όσων, ειδικά πολιτικών αντιπάλων, το χρησιμοποιούν. Τι κάνουν όταν δεν έχουν τι να απαντήσουν? Αναρτούν ένα ανύπαρκτο, το οποίο δεν υπάρχει στο προφίλ μου, tweet, το οποίο μάλιστα ακόμα και αν υπήρχε, χρονολογείται το 2012. Το 2012 εγώ ήμουν 24 ετών και δεν είχα κάποια πολιτική ιδιότητα ούτε στο κοινοβούλιο, ούτε στην κυβέρνηση, ούτε καν πρόεδρο στον ΕΔ, αντιπρόεδρο στον ΕΔ. Ήμουνα, αν δεν κάνω λάθος, ασκούμενος δικηγόρος, ή τότε έδινα εξετάσεις για να γίνω δικηγόρος. Εδώ λοιπόν και 6-7 χρόνια από τότε που έχω μια πολιτική ιδιότητα, είτε στην ΟΝΕΔ είτε στη Νέα Δημοκρατία, όλο αυτό το συνονθήλευμα του πολιτικού αυτού χώρου, κάθε φορά που θέλει να απαντήσει, χρησιμοποιεί κάτι το οποίο δεν υπάρχει στο προφίλ μου και προφανώς ούτε το υιοθετώ ούτε το πιστεύω. Έχω επιλέξει μέχρι τώρα.
0: Άρα, αν κατάλαβα καλά, αυτό ήταν ένα post του 12, το οποίο κατέβηκε από το προφίλ σας, σωστά?
1: Όχι, δεν υπάρχει, όχι, δεν υπάρχει, δεν έχει γίνει.
0: Είναι fake news, δηλαδή, δεν υπήρξε ποτέ τέτοια ανάρτηση από εσάς.
1: Είναι ένα ανύπαρκτο tweet. Προσέξτε όμως, είναι ακόμα χειρότερο. Εγώ έχω δεχτεί, όπως και όχι μόνο εγώ, δεν έχει να κάνει με μένα, ο πολιτικός αυτός πόλεμος από την πλευρά αυτή, γι' αυτό και μίλησα για τους αγανακτισμένους και τις πλατείες, ξεκινά από το 2012. Και είναι κατά οποιοδήποτε δεν υιοθετεί την λογική της πλατείας. Έτσι. Έχουμε δεχθεί, ειδικά από τότε που ανέλαβα καθήκοντα κυβερνητικού εκπροσώπου, σωρία επιθέσεων και συκοφαντιών. Έχω επιλέξει μέχρι τώρα να μην μετατρέψω την κόντρα αυτή σε μια δικαστική κόντρα. Αυτό δεν σημαίνει ότι για όλα δεν υπάρχει πρώτη φορά. Δηλαδή, όσο πλησιάζουμε προς τις εκλογές και ο καθένας βάζει το όνομά του σε ένα ψηφοδέλτιο, και η τιμή του και η υπόλοιψή του είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Σε μία από όλες αυτές τις επιθέσεις θα επιλέξω ενδεχομένως κάποια στιγμή και εγώ να αλλάξω στρατηγική. Το ότι τώρα μέχρι τώρα δεν έχω κινηθεί νομικά κατά των ανθρώπων που με συκοφαντούν, είτε δια του τύπου είτε με χαρακτηρισμούς. Δηλαδή, ξέρετε, αυτό είναι το λιγότερο. Το λιγότερο. Έχει μια σημασία.
0: Λοιπόν.
1: Αλλά αν κάθετε και αθροίσετε τους χαρακτηρισμούς, τα επίθετα, τους παραπλανητικούς τίτλους, τις συκοφαντίες, τότε τελειωμό δεν έχει ούτε απέναντι σε μένα ούτε απέναντι σε πολλά.
0: Την καλημέρα μας, κύριε.
1: Άρα, τη χάρη θα τους την κάνουμε, θα συνεχίσουμε να λέμε αυτά τα οποία πιστεύουμε, έχουμε δημοκρατία, να υπηρετούμε μια λογική και μια πολιτική όχι εύκολων υποσχέσεων και στην όλες ημέρες οι πολίτες θα μας κρίνουν όλες στις εκλογές.
0: Την καλημέρα μας, κύριε Μαρινάκη, σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Καλό Σαββατοκύριακο. Real FM.

0: 2026 Powered by Fanta. 11, 12 και 13 Σεπτεμβρίου. Μην το χάσεις.
1: Χορηγός επικοινωνίας Real FM 97,8. Βρε Μαρία, πού έχεις το λεξικό?
2: Α, εδώ είναι καλέ, τι έπαθες?
1: Άκουσα κάτι νέο σήμερα και το ψάχνω. Σπριτσερία με finger food. Σπρί.
2: Να σου πω, δεν αφήνεις τις άγνωστες λέξεις. Να πάμε για ένα δροσερό απεριτίφ στην καλύτερη σπριτσερία της πόλης.
1: Να, το είπες και εσύ. Σπριτσερία, τι μέρος.
3: TRT 95,1 FM Stereo. 95,1 FM Stereo.
4: Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς. Ένα παιχνίδι που μπορεί να κατακτήσει ολοκληρωτικά τις καρδιές μικρών και μεγάλων. Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα.
5: Παρασκευή 28 Αυγούστου, Σέρες, Αμφιθέατρο ΤΕΗ.
4: Μια παράσταση φτιαγμένη με πολύ αγάπη και σεβασμό για τα παιδιά.
5: Προπόληση εισιτηρίων, ticketservices.gr.
6: Πόσο θα γυρίζει η γη.
7: Φοβορής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη, tour.
6: Κατάματα σε κοίταζα γιατί μπορούσα.
7: Ο σωματικός καλλιτέχνης Φοβορής Φέρης, την 5η 10 Σεπτεμβρίου, θα βρίσκεται στην ΑΕΛ Νόβου Μπεταρένα, στη Λάρισα, για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Φοβορής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη, tour. Εισιτήρια στο more.com.
8: Είναι καλοκαίρι, η ζέστη ανεβαίνει και εσύ ψάχνεις το ιδανικό κλιματιστικό. Μην υδρώνεις άλλο.
9: Έλα στην εταιρεία Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν και βρες τις πιο αξιόπιστες λύσεις για το σπίτι ή την επιχείρησή σου.
8: Επώνυμα κλιματιστικά από Mitsubishi, Fujitsu, Midea, TCL και Nordstar.
9: Ενεργειακή κλάση Α3+ για απόδοση και οικονομία.
8: Μεγάλες προσφορές και ακόμα μεγαλύτερη εξυπηρέτηση.
9: Και πάνω απ' όλα άμεση τοποθέτηση.
8: Μην ψάχνεις αλλού. Επισκέψου μας στην Παλαμιώτη 21-23 στη Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-55-44-11.
9: Νταβαρούκας και η Όμικρον Ε.
8: Κάνουμε το καλοκαίρι απόλαυση.
10: Η Αλίκη στη χώρα των ψαριών. Του

0: Περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
1: Real Weekend στους 97,8.
2: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
3: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Σπανακόριζο 1 κιλό, 40% φθηνότερα, 1,65. Κόλλα 6x500 ml, 40% φθηνότερα, 1,49. Και χαρτί κουζίνας 800 γραμμάρια, 1,99. Lidl. Γιατί αξίζει.
4: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
5: Το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη, σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
4: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies.
6: Βάκχες, 30 Αυγούστου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
7: Γεια χαρά! Είμαι η Λουκριτία και ήρθε επιτέλους η ώρα να πάω στο γυμνάσιο. Καλά, δεν το λες και εύκολο, ειδικά όταν έχεις να ζήσεις στο ίδιο σπίτι με τη θεότρελη οικογένειά μου. Ευτυχώς υπάρχουν οι κολλητές φίλες μου και η Μαντόνα. Όχι η γνωστή, αλλά η αγαπημένη μου Χελώνα. Μετά το μικρό Νικόλα και με την υπογραφή της Αγκοσινή, έρχεται ο κόσμος της Λουκριτίας. Από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα, pediobooks.gr.
1: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Καλημέρα φίλες και φίλοι, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Εδώ είμαστε. Σήμερα ξεκινήσαμε μετά την καλοκαιρινή άδεια. Γιάννης Παπαγιάννης στα μικρόφωνα, όπως κάθε Σάββατο και Κυριακή 7-10 το πρωί. Συν από την προηγούμενη εβδομάδα, κάθε Παρασκευή 10-12 το πρωί, στη θέση του Νίκου Χατζηνικολάου. Σάββατο 29 Αυγούστου του 2026 σήμερα. Τελευταίο Σαββατοκύριακο του Αυγούστου. Μπαίνουμε από Σεπτέμβριο. Μπαίνουμε στο Σεπτέμβριο από Τρίτη. Με όλα τα πολιτικά θέματα στο τραπέζι. Αυτό ακριβώς θέλουμε από τον Ζαχαρία Ζούπη, τον πολιτικό αναλυτή της Opinion Poll, το γνωστό δημοσκόπο. Καλημέρα, Ζαχαρία.
1: Καλή σου μέρα, Γιάννη. Καλή σεζόν.
0: Καλή σεζόν, καλώς σε βρήκα. Να μας εξηγήσει στατιστικά αλλά και επιστημονικά αν η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, παραμονές εκλογών, όχι δηλαδή κατά την αρχή, κατά τη διάρκεια της τετραετίας, από τα αποτελέσματα που έχεις δει εσύ στις δημοσκοπήσεις και στις εθνικές εκλογές, παίζει ρόλο. Αν επηρεάζει δηλαδή ένα κομμάτι ψηφοφόρων όλο αυτό το πακέτο των εξαγγελιών που κάνουν οι εκάστοτε πρωθυπουργοί, γιατί κακά τα ψέματα, στις ΔΕΘ, αυτό το οποίο λένε οι πρωθυπουργοί έχουν σημασία. Τα υπόλοιπα που λένε οι αρχηγοί των κομμάτων της αντιπολίτευσης, μικρή σημασία έχει, είτε είναι η Νέα Δημοκρατία, είτε άλλο κόμμα στην εξουσία. Πάντα η ΔΕΘ καθορίζεται από τις εξαγγελίες του εκάστοτε πρωθυπουργού. Σε ακούω με πολύ προσοχή.
1: Γιάννη, οπωσδήποτε θα παίξει ρόλο. Βέβαια, αν κάποιος δει τα ιστορικά στοιχεία, θα δει ότι μοιράστηκε, για παράδειγμα, από τον αείμνηστο Κώστα Σιμίτη ένα τεράστιο πακέτο.
0: Ναι.
1: Και αυτό δεν εμπόδισε να χάσει από τον Κώστα Καραμαλή σε επόμενες εκλογές και με σημαντική διαφορά.
0: Στη δεύτερη τετραετία του.
1: Ναι, στη δεύτερη τετραετία του. Εννοώ στη τελευταία έκθεση πριν. Βέβαια, είχε δώσει το σκητάλη στον Γιώργο Παπαντρέου, αλλά το πακέτο αυτό επέδρασε τότε λίγο.
0: Ναι, τότε κοίταξε, διαφαινόταν ότι ερχόταν ο Κώστας ο Καραμαλής με 1000. Όπως και στη συνέχεια διαφαινόταν ότι ερχόταν ο Γιώργος Παπανδρέου επίσης με 1000. Όπως και αμέσως μετά φαινόταν ότι ο Αλέξης Τσίπας ερχόταν και εν συνεχεία ο Μητσοτάκης. Τώρα φαίνεται ότι έρχεται κάποιος άλλος.
1: Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει εμφανής άλλη πρόταση διακυβέρνησης. Βλέπουμε ένα κύμα διαμαρτυρίας, βλέπουμε μια τάση από την άλλη για σταθερότητα. Το χαρακτηριστικό είναι όμως ότι ενώ μπαίνουμε στη τελική ευθεία, δεν φαίνεται άλλη συγκροτημένη πρόταση διακυβέρνησης από κόμμα.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι και ένα μεγάλο ατού για την, ας πούμε...
0: Ναι, γιατί ο κατακαιρματισμός αντιπολίτευσης πάντα λειτουργεί υπέρ της κυβερνητικής,
1: ναι,
0: πρότασης.
1: Γιατί δεν υπάρχει άλλη πρόταση για πολλούς λόγους. Για παράδειγμα, στην Ελλάδα έχουμε και την πολιτική ασθένεια. Δεν συζητάνε ούτε δύο κόμματα μεταξύ τους.
0: Εδώ όμως υπάρχει ένα συγκεκριμένο δεδομένο. Αυτή η κυβέρνηση είναι 7 χρόνια στην εξουσία.
1: Ναι.
0: Με δεδομένη λοιπόν την επταετή διακυβέρνηση της χώρας και την κόποση, η οποία έχει περάσει στο εκλογικό σώμα απολύτως νομοτελειακά και φυσιολογικά, υπάρχει ένα κομμάτι του εκλογικού σώματος που περιμένει να ακούσει τι θα πει ο Πρωθυπουργός ώστε να πάρει την τελική του επιλογή ή όχι?
1: Ακριβώς, γιατί στο ερώτημα που μου βάλεις εξ αρχής, το αν θα επηρεάσει, έχει να κάνει με το αν μια κυβέρνηση έχει φτάσει σε εκείνο το σημείο της πολιτικής όπου μπορεί κάποιος να πει ότι ό,τι και να κάνει το έχει χάσει το παιχνίδι.
0: Ναι.
1: Όπως είπες τότε, ότι ο Κώστας Καραμαλής φαινόταν ότι έρχεται να νικήσει και συζητάγαμε τη διαφορά. Η Νέα Δημοκρατία δεν φαίνεται αυτό. Είναι ένα κόμμα που έχει 30% στις δημοσκοπήσεις του Ιουλίου. Και μάλιστα το μέσο όρο, δεν λέω τις μετρήσεις, ο Opinion Poll. Είναι ένα κόμμα που είναι 12-13 μονάδες μπροστά και που δείχνει, και αυτό είναι το σημαντικό, ότι έχει αποθέματα, έχει ακροατήρια να απευθυνθεί. Δηλαδή μπορεί ακόμα να πείσει κάποια ακροατήρια ώστε να ανεβάσει να κινηθεί η βελόνα προς τα πάνω.
0: Ναι, να ανεβάσει τις υπηρεσίες, μάλιστα.
1: Τώρα το που θα φτάσει, αυτό είναι μεγάλη πρόκληση για την ίδια, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Αλλά δεν είναι μια... Όταν έχεις το 30% και μάλιστα το χαρακτηριστικό στις μετρήσεις μας που βλέπαμε Ιούνιο και Ιούλιο, δεν ήταν τόσο ότι πω ανέβηκε μια μονάδα. Είναι, φαινόταν, ξέρεις, όπως κάνουμε στον αναποφάσεις διάφορες ερωτήσεις για να καταλάβουμε τι συμβαίνει και πώς θα τους μοιράσουμε τους ανθρώπους μετά στην εκτίμηση, κάνουμε και μια άλλη ερώτηση σε αυτούς που απαντάνε κόμμα. Δηλαδή, είστε σίγουροι θα ψηφίσετε ή μπορεί, ναι, να αλλάξετε άποψη?
0: Άρα,
1: η Δημοκρατία,
0: ναι,
1: φαινόταν ένα ποιοτικό χαρακτηριστικό ότι ανέβαζε πολύ το βαθμό βεβαιότητας ψήφου. Δηλαδή αυτό που φαινόταν στην πρόθεση ψήφου κατά 80%, 85% δεν άλλαζε.
0: Μάλιστα. Εσύ, κατανοητό, εσύ από τις μετρήσεις, τις έρευνες που είχες κάνει σε πανελλαδικό επίπεδο από τον Ιούλιο, έχεις καινούργια εικόνα από τότε και μετά, ή θα περιμένεις την άνοδο του Πρωθυπουργού στη ΔΕΦ, την κριτική της αντιπολίτευσης και εν συνεχεία να αρχίσεις να μετράς την κοινή γνώμη για να βγάλεις ένα πιο ξεκάθαρο συμπέρασμα?
1: Κοίταξε, οπωσδήποτε τον Ιούλιο υπήρχαν κάποιες διαφορές, δηλαδή θα έλεγα ότι υπήρχε μια τότε μικρή άνοδος της ΕΛΑΕΣ, ήταν κοντά στο 17% από 15%.
0: Ναι, από τότε και μετά εσύ έχεις μετρήσει, έχεις καινούργια στοιχεία?
1: Δεν έχει, Αύγουστο δεν μετρήσαμε.
0: Δεν μετράς, σωστά.
1: Δεν έχει, θα μετρήσουμε, θα αρχίσουμε να μετρήσουμε τώρα σιγά σιγά. Πιστεύω ότι μπαίνουμε σε μια φάση ενδιαφέρουσα και ότι αυτή η ΔΕΘ, όπως και ό,τι ακούμε και ό,τι συμβαίνει από εδώ και πέρα, θα παίζει καθοριστικό ρόλο.
0: Ναι.
1: Και υπάρχουν πάρα πολλά ερωτήματα. Σε αυτό που λέγαμε, η Νέα Δημοκρατία θα δείξει ότι τσιμπάει σε επόμενες μετρήσεις μια-δύο μονάδες. Ο Τσίπρας σταθεροποιείται, ανεβαίνει, ή μήπως εμφανίζονται σημεία πτώσης?
0: Μάλιστα. Θα περιμένουμε να δούμε πώς θα καταγραφεί το κόμμα Σαμαρά, αν ανακοινωθεί τώρα, γιατί ακούω και μου μεταφέρουν από το ρεπορτάζ ότι μάλλον πάει για τις αρχές του 27. Κατά συνέπεια δεν θα έχεις κάτι από το κάτι συγκεκριμένο.
1: Εκκρεμεί το κόμμα Σαμαρά. Ναι. Έχουμε μια σημαντική πτώση της ελπίδας της Μαρίας Καριστιανού. Δηλαδή από τον Ιούλιο σε σχέση με τον Ιούνιο είχε πέσει 3,5 μονάδες και δεν είχε μεσολαβήσει όλα αυτά τα γεγονότα. Άρα θα δούμε τους συσχετισμούς. Και από εκεί και πέρα βέβαια μην περιμένουμε η εικόνα του Σεπτεμβρίου να είναι η τελική. Νομίζω ότι μπαίνουμε σε μια περίοδο που θα βλέπουμε ανεβοκατεβάσματα κομμάτων. Να πω ένα χαρακτηριστικό. 5 κόμματα ήδη από τον Ιούλιο ήταν πολύ κάτω από το 30%, από 1,5 και κάτω. Άρα, αν δεν προσέξουν πλεολόγος, αν δεν έχουν βγει από τη μάχη, θα βγουν από τη μάχη.
0: Μάλιστα.
1: Στην ομοβουλευτική εκπροσώπηση.
0: Τι βλέπεις με τον ΣΥΡΙΖΑ? Κάποιες μετρήσεις του Ιουλίου τον είχαν καταγράψει αισθητά κάτω από το όριο του 3%. Φαίνεται όμως πως φτιάχνει ένα πολιτικό αφήγημα με την εκλογή της κυρίας Δούρου ως επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος και με τη στήριξη που έχει κυρίως από τον Νίκο Παπά και τον Παύλο Πολάκη. Φαίνεται πως απευθύνεται σε ένα συγκεκριμένο ακροατήριο. Μπορεί κατά τη γνώμη σου να επανακάμψει ή ως ένα βαθμό να κερδίσει ένα ακροατήριο που θα τη φέρουν ξανά στη Βουλή? Τον ΣΥΡΙΖΑ εννοώ.
1: Να το δούμε λίγο προσγειωμένα. Ο ΣΥΡΙΖΑ κατακριμνιζόταν. Το δεδομένο ότι πέρα από όλα τα άλλα προβλήματα, μην αναφερόμαστε ιστορικά, ότι το τελευταίο διάστημα ήταν ένα κόμμα το οποίο περίπου η ηγεσία του έλεγε είμαστε ένα κόμμα το οποίο δεν θα κατέβει σε εκλογές και μπορεί να μην ψηφίσει τον εαυτό του. Είναι έτσι?
0: Έτσι.
1: Η νέα ηγεσία, αν μη τι άλλο, από ό,τι καταλαβαίνω, λέει είμαστε εδώ, κατεβαίνουμε και θα το παλέψουμε. Αυτό σημαίνει ότι έχει τη δυνατότητα να μαζέψει ένα ακροατήριο. Δεν λέω ότι θα κάνει εκτείναξη, να τα ξεκαθαρίσουμε. Αλλά αυτό τι επίδοες θα έχει γίνει? Κόβει ένα διάδρομο σε ένα μισό, ενάμιση, θα φανεί στη ζωή αυτό, τα 100, κόβει ένα διάδρομο προς τον Αλέξη Τσίπρα. Γιατί αυτό το ήθελε, δεν είναι?
0: Έτσι, έτσι είναι, έτσι όπως τα λες.
1: Θα προτιμούσε ένα ΣΥΡΙΖΑ του 1% που είναι αδύναμος.
0: Θα δούμε. Θα έχουμε να δούμε πολλά από εδώ και πέρα και θα έχει και πολύ ενδιαφέρον από εδώ και πέρα το πολιτικό σκηνικό, γιατί μπαίνουμε στην τελική ευθεία για τις εθνικές εκλογές. Να ζητήσω κάτι τελευταίο. Από την εμπειρία σου τόσα χρόνια στις πολιτικές έρευνες και στις πολιτικές αναλύσεις μέσω των δημοσκοπήσεων και όχι μόνο, πότε προβλέπεις ότι θα προκηρύξει εκλογές ο Μητσοτάκης?
1: Εγώ έχω μια σταθερή άποψη για έναν καιρό ότι δεν έχει κανένα λόγο αν δεν συμβεί κάτι το συγκλονιστικό, το απρόβλεπτο που. Να κάνει εκλογές πριν από την άνοιξη.
0: Μάλιστα.
1: Νομίζω ότι είναι ότι εκεί πάμε. Τώρα, πολιτική είναι, δεν είναι κάτι συμβαίνει, κάτι απρόοπτο, κάτι που αλλάζει. Νομίζω ότι είναι θέμα θεσμικής αντίληψης, αλλά το έχω ονομάσει τακτική του λαχανιάσματος.
0: Ναι.
1: Αυτή τη στιγμή αυτό που κάνει εντύπωση είναι ότι μπαίνοντας και τώρα προς τη ΔΕΘ εμφανίζονται, αν προσέξεις, περισσότερα προβλήματα ή ερωτηματικά σε κόμματα της αντιπολίτευσης παρά τη...
0: Μάλιστα. Λοιπόν, θα έχουμε αρκετό χρόνο για να τα συζητάμε όλα αυτά τα Σαββατοκύριακα. Ζαχαρία, σε ευχαριστούμε πολύ. Πότε θα παρουσιάσεις την πρώτη έρευνα για το Action 24, το κανάλι μου?
1: Είπαμε ότι το σωστό είναι να ολοκληρωθεί ο κύκλος της ΔΕΘ, δηλαδή
0: άρα από τη μέθα επόμενη εβδομάδα
1: των αρχηγών, και μετά, ώστε να αποτυπωθούν όλα.
0: Την καλημέρα μας, να είσαι καλά, Ζαχαρία. Τα φιλιά μου.
2: Real FM.
3: Έτοιμος για το σχολείο?
4: Ναι.
3: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
4: Εντάξει.
3: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
4: Εντάξει.
3: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
4: Εντάξει.
3: Ωραία λοιπόν, τζάμι. Όχι, μπόμπα, φυσάς. Όχι, πώς το λέτε, σλέι.
4: Μπαμπά, κρίντς, είπαμε. Είμαι εντάξει.
2: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει. Στα public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
4: Και είσαι εντάξει.
5: Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Star Bulk, η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική, με κεφαλαιοποίηση 3,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Στόλος 145 πλοίων, αξίας 4 δις δολαρίων. Παρουσία σε 100 χώρες, 500 λιμάνια, 3.000 ναυτικοί και στελέχη. Επενδύσεις άνω των 350 εκατομμυρίων δολαρίων σε περιβαλλοντικές τεχνολογίες, αποδοτικότητα και αναβάθμιση στόλου. Πάνω από 2,1 δις δολάρια επιστροφές στους μετόχους την τελευταία πενταετία. Εξαγορές 10 εταιριών. Πενταπλασιασμός του στόλου σε 12 χρόνια. Έμφαση στην αριστεία και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Περισσότερα στο starbulk.com. Starbulk.
6: Η διαχείριση της μισθοδοσίας της εταιρείας σας απαιτεί χρόνο και γνώσεις φορολογικής και εργατικής νομοθεσίας. Στη Revival Consulting Services αναλαμβάνουμε όλες τις υποχρεώσεις της επιχείρησής σας, εξοικονομώντας για εσάς πόρους και χρόνο και εξασφαλίζοντας σε νιασιά και ασφάλεια. Revival Consulting Services. We make it happen.
7: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
8: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Θερμοσύστεμ. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψύξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια?
9: Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
8: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
10: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα? Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
11: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το ποίημα του δολοφόνου. Μια ιστορία γεμάτη αγωνία και αποκαλύψεις από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Ακόμη, μαστορέματα. Νέα σεζόν, νέες ιδέες για κάθε γωνιά του σπιτιού. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
0: Καλημέρα φίλες και φίλοι και καλό Σαββατοκύριακο σε όλες και σε όλους. Εδώ είμαστε, πάντα αληθινό ραδιόφωνο, πάντα Real FM στους 97,8 στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Μας ακούτε σε όλη την Ελλάδα μέσα από τα συνεργαζόμενα με τον Real FM ραδιόφωνα. Μας ακούτε βεβαίως και στο εξωτερικό διαδικτυακά. Την καλημέρα μας εντός και εκτός Ελλάδας. Γιάννης Παπαγιάννης στα μικρόφωνα, Λάσκαρης Αγοραστός σε ρύθμιση του ήχου, η κυρία Εύη Βουγγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό κέντρο 211-200-8200 το τηλέφωνο επικοινωνίας, studio3lfm.gr το email επικοινωνίας. Γιώργος Αυτιάς στη τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα Γιώργο.
12: Καλημέρα στον πρωταθλητή.
0: Καλημέρα.
12: Καλημέρα Γιάννη.
0: Να είσαι καλά.
12: Όσο καθυστερούσαμε λίγο, πήρα μηνύματα από όλη την Ελλάδα. Και επίσης μαθαίνω ότι ο Νίκος Χατζηνικολάου αριστοτεχνικά έχει αν μου επιτρέπει τη φράση, στήσει το από τις 4 το πρωί.
0: Τέσσερις εδώ, Σπύρος Παπαδάκης. Ακολουθεί μετά εκτάκτος αυτό το Σαββατοκύριακο, αλλά κάθε μέρα ο Σπύρος από Δευτέρα ως Παρασκευή, τέσσερις με.
12: Μετά ο Παγάνης, ο τεράστιος Παγάνης, τον έχω ζήσει ως ρεπόρτερ.
0: Πολύ καλός ο
12: Ρόλος. Η παρουσία η δικιά σου έχει ξεπεράσει.
0: Εγώ θα κάνω και τις Παρασκευές, 10-12 το πρωί.
12: Το ξέρω. Δηλαδή, έχει στήσει ο Νίκος, έχει δημιουργήσει ο Νίκος ένα ραδιοφωνικό σταθμό που ακούγονται όλες οι απόψεις και το πιο σημαντικό έχει ειδήσεις. Έχει πολλές ειδήσεις. Γιάννη, δεν ξέρω από πού να ξεκινήσω σήμερα. Είμαι φορτωμένος με οικονομικές ειδήσεις.
0: Να μας πεις, σήμερα σε έχει πρώτο θέμα η απογευματινή. Τα 12 βήματα για τη διάσωση της πρώτης κατοικίας είναι δικό σου ρεπορτάζ. Οδηγός προς δανειολήπτες. Εγώ θέλω να μου εξηγήσεις το εξής. Πώς η πώληση αδρανών ακινήτων από 21 Σεπτεμβρίου μέσω εξοδικαστικού θα αποτελέσει εργαλείο για να μην βγει το σπίτι κάποιου πολίτη στο σφυρί.
12: Όλα αυτά τα χρόνια ο Μεν Νίκος έγραφε στη Real, δώστε, μη δίνετε στα φαντ τα δάνεια και δώστε τη δυνατότητα σε φίλους να αγοράζουν το δάνειο. Θυμάσαι, δώστε, κάντε το όπως η Κύπρος.
0: Ναι, το έγραφε η Real στα σκληρά χρόνια του μνημονίου.
12: Μπράβο.
0: Των μνημονίων.
12: Μπράβο. Και το οποίο όταν ο Τσίπρας με τον Υπουργό του Οικονομικών έδινε τα άγια της Κισίν, δηλαδή τα σπίτια σε φαντ. Τώρα λοιπόν έρχεται το εξής και λέει η κυβέρνηση. Αν κάποιος έχει ένα αδρανές οικόπεδο σε ένα σημείο της Ελλάδος ή ένα σπίτι που δεν το χρειάζεται στην περιφέρεια,
0: ναι,
12: μπορεί μέσω της πώλησης αυτών των αδρανών ακινήτων να σώσει το ακινητό του που έχει σε μια μεγάλη πόλη.
0: Για να το κατανοήσουμε, τι διαφορά έχει τα αδρανή, τι διαφορά έχουν τα αδρανή ακίνητα από τα κλειστά?
12: Γιάννη, το αδρανές είναι και το κλειστό. Είναι αυτό το οποίο δεν έχει καμία...
0: Άρα δεν υπάρχει ουσιαστική διαφορά.
12: Μπράβο. Εκεί λοιπόν λες, εγώ το παραχωρώ στο κράτος. Δεν μου χρειάζεται. Δηλαδή ξέρεις πόσοι τώρα μας ακούν και λένε, α, έχω ένα ακίνητο κάπου στο οποίο δεν πάω. Πάω μια φορά στα 3 χρόνια, μια φορά στα 2 χρόνια.
0: Άρα θα παρέχεται η δυνατότητα στο δανειολήπτη να σώζει το σπίτι του και την πρώτη κατοικία μέσω πώλησης ακινήτων, εξοχικών ή και γης ακόμα. Μπράβο. Αυτόν που εσύ χαρακτηρίζεις αδρανή.
12: Μπράβο. Και προκειμένου να σώσει την πρώτη κατοικία και να μην περιέλθει, γιατί ξέρεις αυτή...
0: Την τιμή της πώλησης αυτών των ακινήτων, αυτής της περιουσίας, ποιος θα την καθορίζει?
12: Υπάρχει...
0: Αντικειμενικές αξίες.
12: Μπράβο. Ακριβώς είναι αντικειμενικές αξίες. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο, Γιάννη, αφορά τις αφορολόγητες πληρωμές εξόδων από γονείς σε παιδιά. Άκου τώρα. Κράτα την απόφαση γιατί θα τη ζητήσουν μετά οι ακροατές σου, οι χιλιάδες ακροατές σου. Είναι η απόφαση 25-22 της 12ου 6ου του 26 της ΑΔΕ που λέει τι. Αν εσύ ως γονιός θέλεις να πληρώσεις τα χρέη του παιδιού σου σε ιδιώτες ή οπουδήποτε αλλού, αυτό είναι αφορολόγητο. Γιατί θεωρείται δωρεά.
0: Άρα όχι έξοδα, χρέη.
12: Χρέη. Σε επιστωτές.
0: Ναι, άλλο έξοδα.
12: Τα μικροέξοδα, πρόσεξε, ένα ενίκιο μέσω του Άιρις ή οτιδήποτε άλλο, δεν έχει φορολογία.
0: Ναι.
12: Φαίνεται ότι είναι για το παιδί. Αν είναι από αδερφό σε αδερφό, έχει μια φορολογία 20%. Ή αν είναι τριγωνική σχέση, δηλαδή δωρήσεις τον πατέρα και ο πατέρας τον αδερφό σου, αυτό έχει άνω του 20%. Εδώ λοιπόν αυτό το θέμα είναι πολύ μεγάλο, γιατί χρειάστηκε μια μάνα να πληρώσει τα χρέη της κόρης που ήταν οδοντίατρος σε ό,τι αφορά το ιατρικό της, τα ιατρικά της εργαλεία. Παρενέβη η ΑΔΕ και μπράβο στο Πικυλί που το έκανε αυτό. Λέει ότι οι πληρωμές εξόδων των παιδιών από γονείς είναι αφορολόγητες.
0: Μάλιστα.
12: Κράτα το, Γιάννη, αυτό.
0: Το κρατάω.
12: Τώρα άλλες δύο πολύ γρήγορες ειδήσεις που μας ενδιαφέρουν πάρα πολύ. Μηδέν ένθια για περιοχές κάτω των 1.500.
0: Αυτό έχει ανακοινωθεί από τον Πρωθυπουργό.
12: Εφαρμόζεται από 1η-1η-27 και έως 25/9 τα ενίκια θα πληρωθούν δύο ενίκια σε υγειονομικούς και εκπαιδευτικούς.
0: Και αστυνομικούς.
12: Οι οποίοι είναι και αστυνομικούς που είναι σε περιοχές, Γιάννη, που δεν βρίσκουν κατοικία.
0: Προσωπική διαφορά. Τι θα γίνει τελικά και για ποιους θα τελειώσει οριστικά?
12: Είναι η μεγαλύτερη είδηση για τους Έλληνες συνταξιούχους. Η ασφαλιστική ατιμία την οποία έκανε σε συνεργασία ο Τσίπρας με τον Κατρούγκαλο και καθήλωσε 2.700.000 συνταξιούχους να μην παίρνουν αύξηση, τελειώνει αυτό. Έτσι από 1η-1η, κανονικές οι αυξήσεις, η προσωπική διαφορά, Γιάννη, έκοβε από 50 έως 500 ευρώ από συνταξιούχους.
0: Ναι.
12: Χωρίς κανένα λόγο.
0: Για δεύτερο, ποιους τελειώνει?
12: Για όλους. Δεν υπάρχει προσωπική διαφορά. Αυτό, μάλιστα, Γιάννη, είναι, θα σου πω κάτι, είναι σαν να τραβάς μια κουρτίνα και να μπαίνει φως σε ένα δωμάτιο. Αφορούσε όλους τους συνταξιούχους. Δεύτερον, 8.500 συντάξεις του δημοσίου χειρίας αυξήθηκαν τα 400 και ευρώ. Οι συντάξεις του ιδιωτικού τομέα για 75.000 γυναίκες, θυμάστε, σου είχα πει, mm-hmm, είναι επιτυχία δικιά σου, ότι δεν θα επιστρέψουν ούτε ένα ευρώ. 122.000 διπλοσυνταξιούχοι δεν θα επιστρέψουν τίποτα, δεν θα χάσουν τίποτα. Συμπέρασμα, 200.000 Έλληνες συνταξιούχοι είναι ωφελημένοι από την κίνηση αυτή.
0: Νομίζω ότι έχεις δει, αυτό είναι πολύ σημαντικό, νομίζω ότι έχεις δει, επειδή δεν έχουμε και πολύ χρόνο, Γιώργο, και την είδηση που αφορά τον ιδιωτικό τομέα. Χθες υπεγράφει η τριετή συλλογική σύμβαση μεταξύ της διοίκησης της Credit Bank και των συνδικαλιστικών οργανώσεων των εργαζομένων. 1.600 ευρώ ο κατώτατος μισθός στην Credit Bank. Μπράβο. Μακάρι τέτοιου είδους συλλογικές συμβάσεις να υπογραφούν παντού, σε όλο τον ιδιωτικό τομέα.
12: Αυξάνεται κατά 100 ευρώ το επίδομα θέρμανσης.
0: Ναι.
12: 100 εκατομμύρια. Έρχεται νέο εξοικονομώ, κράτα τα στοιχεία για 62.000 σπίτια, mm-hmm, 28.000 επιχειρήσεις. Θα έχει και το ΦΠΑ μέσα. Είναι μεγάλη υπόθεση αυτό. Και βέβαια από εκεί και πέρα, Γιάννη, θέλω να πω, να διαβάζουν λίγο οικονομικά οι αρχηγοί των κομμάτων, να μην μπερδεύουν τη διεύρυνση, ναι, της φορολογικής βάσης με την αύξηση φόρων.
0: Τώρα, να σου πω ότι ο κύριος Μαρινάκης πριν από λίγο άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο, τον άκουσες.
12: Εξαιρετικό.
0: Έρχονται ανακοινώσεις για την παράταση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης.
12: Μπράβο.
0: Από ό,τι φαίνεται θα πάμε σε περαιτέρω μείωση της προκαταβολής φόρου, θα το ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός του ΔΕΦ. Βέβαια κάποια στιγμή η προκαταβολή φόρου πρέπει να καταργηθεί εντελώς.
12: Γιάννη, κοίταξε να δεις. Υπάρχει το σχέδιο της Γαλλίας, γιατί εγώ το ψάξα. Πηγαίνοντας στην Ευρωβουλή, έμπηγα για καφέ και το ξέρεις πολύ καλά.
0: Ναι.
12: Γιατί βάλαμε και την Τουρκία στη θέση της προχθές με την ανακοίνωση. Η Γαλλία ορίζει την προκαταβολή κάθε τρεις μήνες. Δηλαδή πήγε καλά ο Παπαγιάννης αυτό το τρίμηνο. Τόση είναι η προκαταβολή.
0: Ίσως είναι πιο δίκαιο σύστημα.
12: Μπράβο.
0: Και μακάρι να έρθει και εδώ. Μάλιστα.
12: Μπράβο. Γιάννη, έχουμε αυτές τις εξελίξεις. Α, υπάρχει το επίδομα των 300 ευρώ στους χαμηλούς συνταξιούχους. Εδώ υπάρχει πολύ ψωμί ως προς τη διεύρυνσή του, γιατί η Νέα Δημοκρατία δεν ξεχνάει τη μεσαία τάξη. Έχει κάνει πάρα πολλά πράγματα και θα κάνει κι άλλα.
0: Λοιπόν.
12: Επίσης.
0: Και κλείνουμε.
12: Τελειώσαμε, Γιάννη, τελειώσαμε. Ναι. Ξέρω το χρόνο.
0: Πες το και αυτό και κλείνουμε.
12: Κοίτα, φαίνεται ότι τα τεκμήρια.
0: Μα το είπε ο κ. Μαρινάκης, έρχεται μείωση των τεκμηρίων.
12: Έρχεται μείωση. Και σε ό,τι αφορά το τέλος επιτιδεύματος, αν εσύ έχεις 4 μαγαζιά, ας πούμε, για παράδειγμα, πλήρωνες τα 4 τέλη επιτιδεύματος.
0: Μάλιστα. Οτιδήποτε ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός το επόμενο Σαββατοκύριακο θα ισχύσει από την 1η-1η του 2027.
12: Πάντως θα ξέρεις ότι έχει μια μεγάλη έκπληξη για γονείς, για οικογένειες με παιδιά.
0: Θα μας την πεις το επόμενο Σάββατο, πριν την ομιλία του Πρωθυπουργού.
12: Να σε καλά, να σε καλά.
0: Καλημέρα μας.
12: Καλή επιτυχία, Γιάννη.
0: Να σε καλά, καλό Σαββατοκύριακο. Καλημέρα. Λοιπόν, αποχωρούμε και παραχωρούμε σκυτάλη στο Σπύρο Παπαδάκη, που ακολουθεί αμέσως μετά, φίλες και φίλοι. Ανανεώνουμε το ραντεβού για αύριο το πρωί. Να είστε όλες και όλοι καλά. Καλή σας ημέρα, καλό Σαββατοκύριακο και προσοχή στο δρόμο.
13: Real FM. Έχω τη μεγάλη χαρά και τιμή να φιλοξενώ σήμερα τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη. Κύριε Πρόεδρε, καλημέρα σας και καλώς ορίσατε.
14: Καλημέρα, κύριε Χατζηνικολάου, σε εσάς, τους ακροατές σας.
13: Ο πρώην Πρωθυπουργός, ο κύριος Αλέξης Τσίπρας, μας έχει κάνει την τιμή και τη χαρά να είναι σήμερα μαζί μας.
14: Καλώς σας βρήκα. Και χαίρομαι που είμαι στο στούντιο εδώ και βλέπω από κοντά μια εκπομπή που πολλές φορές την ακούω χωρίς να ξέρω από πού βγαίνει.
13: Θα σας κάνω την ερώτηση ευθέως. Πρόεδρε, σε υπονομεύουν?
14: Καταρχάς, έχουμε χρέος να δώσουμε τη μάχη για την πολιτική αλλαγή ενωμένη και θα το κάνουμε.
13: Γραμματέα, καλώς ορίσατε. Θα ξεκινήσω με το θέμα της ακρίβειας. Τι προτείνει το ΚΚΕ για τη λύση του προβλήματος?
15: Δεν είναι απλό ζήτημα. Είναι πολυπαραγωγικό φαινόμενο, όπως έχω πει επανειλημμένα.
16: Από τη Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου, 10 το πρωί με 12 το μεσημέρι, ο Νίκος Χατζηνικολάου στον Real FM 97,8. Μαζί του στις 11 ο Αντώνης Δελατόλα. Έρχεται στον Real FM 97,8.
17: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του Real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
18: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
2: TRT 95,1 FM Stereo.
19: Έλα βρε, όλοι οι λέβητες αερίου ίδιοι είναι.
20: Όλοι εκτός από τον Victrix της Ήμεργας.
19: Γιατί, τι παραπάνω έχει?
20: Συγκεντρώνει όλη την τεχνολογία αιχμής στην πλακέτα και τον εναλλάκτη του. Έχει κυκλοφορητή Grootfos, παρέχει 24 και όχι 20 kW και είναι ο μόνος θερμομονωμένος, δηλαδή και οικονομικός και αθόρυβος. Ήμεργας φίλε, κορυφή!
19: Ναι, αλλά εγώ άκουσα και για...
20: Άσε τι άκουσες. Και μην παρασύρεσαι από ακριβές προελεύσεις, ονόματα και διάφορες συστάσεις. Διάλεξε Ήμεργας. Στους λέβητες αερίου ο ποιοτικότερος δεν είναι ο ακριβότερος. Ζήτα να τον δεις ανοιχτό και θα καταλάβεις τι σημαίνει ποιότητα.
19: Φίλε με έπεισες. Ήμεργας.
20: Ήμεργας, ο ηγέτης του λέβητες αερίου.
21: Όλα τα νέα μοντέλα Ήμεργας θα τα βρείτε στο κατάστημα Ιωάννης Νταβαρούκας και Ι. Για τη Λάρισα και όλη τη Θεσσαλία. Μην το καθυστερείτε. Νταβαρούκας και για την θέρμανση. Στο πρώτο χιλιόμετρο Λαρίσης Αθηνών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2410 554 411.

0: City 95,1 FM Stereo.
1: Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς.
2: Ένα παιχνίδι που μπορεί να κατακτήσει ολοκληρωτικά τις καριές μικρών και μεγάλων.
1: Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα.
3: Παρασκευή 28 Αυγούστου, Σέρες, Αμφιθέατρο ΤΕΗ.
2: Μια παράσταση φτιαγμένη με πολύ αγάπη και σεβασμό για τα παιδιά.
3: Προπόληση εισιτηρίων, ticketservices.gr.
4: Είναι καλοκαίρι, η ζέστη ανεβαίνει και εσύ ψάχνεις το ιδανικό κλιματιστικό. Μην υδρώνεις άλλο.
5: Έλα στην εταιρεία Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν και βρες τις πιο αξιόπιστες λύσεις για το σπίτι ή την επιχείρησή σου.
4: Επώνυμα κλιματιστικά από Mitsubishi, Fujitsu, Midea, TCL και Nordstar.
5: Ενεργειακή κλάση Α3+ για απόδοση και οικονομία.
4: Μεγάλες προσφορές.

0: και ακόμα μεγαλύτερη εξυπηρέτηση.
1: Και πάνω απ' όλα, άμεση τοποθέτηση.
0: Μην ψάχνεις αλλού. Επισκέψου μας στην Παλαμιώτη 21-23 στη Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-55-44-11.
1: Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλον.
0: Κάνουμε το καλοκαίρι απόλαυση.
2: Όσο θα γυρίζει η γη, η
3: Φοβορής Φέρης. Όσο θα γυρίζει η γη, Τουρ.
2: Κατάματα σε κοίταζα γιατί μπορούν.
3: Ο σωματικός καλλιτέχνης Θοδωρής Φέρης την 5η 10 Σεπτεμβρίου θα βρίσκεται στην ΑΕΛ Νόβι Μπετ Αρένα στη Λάρισα για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Φέρης. Όσο θα γυρίζει η γη, Τουρ. Εισιτήρια στο more.com.
4: Η αλήκη στη χώρα των ψαριών.

0: Περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
1: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μια ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.

0: 95,1 FM στέρεο. 95,1 FM στέρεο.
1: Έλα βρε, όλοι οι λέβητες αερίου οι ίδιοι είναι.
2: Όλοι εκτός από τον Victrix της Immergas.
1: Γιατί, τι παραπάνω έχει?
2: Συγκεντρώνει όλη την τεχνολογία αιχμής στην πλακέτα και τον εναλλάκτη του. Έχει κυκλοφορητή GroutFoss, παρέχει 24 και όχι 20 kW και είναι ο μόνος θερμομονωμένος, δηλαδή και οικονομικός και αθόρυβος. Immergas φίλε, κορυφή!
1: Ναι, αλλά εγώ άκουσα και για...
2: Άσε τι άκουσες. Και μην παρασύρεσαι από ακριβές προελεύσεις, ονόματα και διάφορες συστάσεις. Διάλεξε Immergas. Στους λέβητες αερίου, ο ποιοτικότερος δεν είναι ο ακριβότερος. Ζήτα να τον δεις ανοιχτό και θα καταλάβεις τι σημαίνει ποιότητα.
1: Φίλε, με έπεισες. Immergas.
3: Immergas, ο ηγέτης τους λέβητες αερίου.
4: Όλα τα νέα μοντέλα Immergas θα τα βρείτε στο κατάστημα Ιωάννης Νταβαρούκας και Ι. Για τη Λάρισα και όλη τη Θεσσαλία. Μην το καθυστερείτε. Νταβαρούκας και για την θέρμανση. Στο πρώτο χιλιόμετρο Λαρίσης Αθηνών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2410-554-411.
5: Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από παζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομα πώλησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό Σωματείο Σάμου.

0: TRT 95,1 FM Stereo.
1: Είναι καλοκαίρι, η ζέστη ανεβαίνει και εσύ ψάχνεις το ιδανικό κλιματιστικό. Μην υδρώνεις άλλο.
2: Έλα στην εταιρεία Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν και βρες τις πιο αξιόπιστες λύσεις για το σπίτι ή την επιχείρησή σου.
1: Επώνυμα κλιματιστικά από Mitsubishi, Fujitsu, Midea, TCL και Nordstar.
2: Ενεργειακή κλάση A3 Plus για απόδοση και οικονομία.
1: Μεγάλες προσφορές και ακόμα μεγαλύτερη εξυπηρέτηση.
2: Και πάνω απ' όλα άμεση τοποθέτηση.
1: Μην ψάχνεις αλλού. Επισκέψου μας στην Παλαμιώτη 21-23 στη Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-55-4411.
2: Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν.
1: Κάνουμε το καλοκαίρι απόλαυση.

0: CRT 95,1 FM Stereo.
1: Έλα βρε, όλοι οι λέβητες αερίου ίδιοι είναι.
2: Όλοι εκτός από τον Victrix της Immergas.
1: Γιατί, τι παραπάνω έχει?
2: Συγκεντρώνει όλη την τεχνολογία αιχμής στην πλακέτα και τον εναλλάκτη του. Έχει κυκλοφορητή GroutFoss, παρέχει 24 και όχι 20 kW και είναι ο μόνος θερμομονωμένος, δηλαδή και οικονομικός και αθόρυβος. Immergas φίλε, κορυφή!
3: Ναι, αλλά εγώ άκουσα και για...
2: Άσε τι άκουσες. Και μην παρασύρεσαι από ακριβές προελεύσεις, ονόματα και διάφορες συστάσεις. Διάλεξε Immergas. Στους λέβητες αερίου, ο ποιοτικότερος δεν είναι ο ακριβότερος. Ζήτα να τον δεις ανοιχτό και θα καταλάβεις τι σημαίνει ποιότητα.
1: Φίλε, με έπεισες. Immergas.
0: Immergas, ο ηγέτης στους λέβητες αερίου.
4: Όλα τα νέα μοντέλα Immergas θα τα βρείτε στο κατάστημα Ιωάννης Νταβαρούκας και Ι. Για τη Λάρισα και όλη τη Θεσσαλία. Μην το καθυστερείτε. Νταβαρούκας και για την θέρμανση. Στο πρώτο χιλιόμετρο Λαρίσης Αθηνών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2410.

0: Παραλία Θεσσαλονίκης. Είσοδος ελεύθερη. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions. Αντώνης Ρέμος 30. Από τη ΔΕΗ.
1: Αυτή τη στιγμή στο νομό Αττικής υπάρχουν πάνω από 150 αδέσποτα άλογα. Ζώα που κινδυνεύουν. Ζώα που βρέθηκαν στο δρόμο εξαιτίας της ανθρώπινης ανευθυνότητας. Αν έχεις τις γνώσεις, την εμπειρία, το χώρο και τη δυνατότητα, υιοθέτησε ένα από αυτά τα πλάσματα και σώσε του τη ζωή. Γιατί τα αδέσποτα άλογα δεν

0: 95,1 FM στέρεο.
1: Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς. Ένα παιχνίδι που μπορεί να κατακτήσει ολοκληρωτικά τις καριές μικρών και μεγάλων. Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα.
2: Παρασκευή 28 Αυγούστου, Σέρες, Αμφιθέατρο ΤΕΗ.
1: Μια παράσταση φτιαγμένη με πολύ αγάπη και σεβασμό για τα παιδιά.
2: Προπόληση εισιτηρίων, ticketservices.gr.
3: Είναι καλοκαίρι, η ζέστη ανεβαίνει και εσύ ψάχνεις το ιδανικό κλιματιστικό. Μην υδρώνεις άλλο.
4: Έλα στην εταιρεία Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν και βρες τις πιο αξιόπιστες λύσεις για το σπίτι ή την επιχείρησή σου.
3: Επώνυμα κλιματιστικά από Mitsubishi, Fujitsu, Midea, TCL και Nordstar.
4: Ενεργειακή κλάση A3 Plus για απόδοση και οικονομία.
3: Μεγάλες προσφορές και ακόμα μεγαλύτερη εξυπηρέτηση.
4: Και πάνω απ' όλα, άμεση τοποθέτηση.
3: Μην ψάχνεις αλλού. Επισκέψου μας στην Παλαμιώτη 21-23 στη Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-55-44-11.
4: Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν.
3: Κάνουμε το καλοκαίρι απόλαυση.
5: Η Αλίκη στη χώρα των ψαριών. Του Γιάννη Ξανθού.

0: TRT 95,1 FM στέρεο.
1: Έλα βρε, όλοι οι λέβητες αερίου ίδιοι είναι.
2: Όλοι εκτός από τον Victrix της Σίμεργας.
1: Γιατί, τι παραπάνω έχει?
2: Συγκεντρώνει όλη την τεχνολογία αιχμής στην πλακέτα και τον εναλλάκτη του. Έχει κυκλοφορητή Grootfos, παρέχει 24 και όχι 20 kW και είναι ο μόνος θερμομονωμένος, δηλαδή και οικονομικός και αθόρυβος. Σίμεργας φίλε, κορυφή!
3: Ναι, αλλά εγώ άκουσα και για...
2: Άσε τι άκουσες. Και μην παρασύρεσαι από ακριβές προελεύσεις, ονόματα και διάφορες συστάσεις. Διάλεξε Σίμεργας στους λέβητες αερίου. Ο ποιοτικότερος δεν είναι ο ακριβότερος. Ζήτα να τον δεις ανοιχτό και θα καταλάβεις τι σημαίνει ποιότητα.
1: Φίλε με έπεισες. Σίμεργας.
4: Σίμεργας, ο ηγέτης του λέβητες αερίου.
5: Όλα τα νέα μοντέλα Σίμεργας θα τα βρείτε στο κατάστημα Ιωάννης Νταβαρούκας και Ι. Για τη Λάρισα και όλη τη Θεσσαλία. Μην το καθυστερείτε. Νταβαρούκας και για την θέρμανση. Στο πρώτο χιλιόμετρο Λαρίσης Αθηνών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2410 554 411.

0: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
0: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Με τον Αργύρη Μητυλινέλη. Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στους 95,1. Στο ραδιόφωνο της TRT επιλέγετε τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια με τον Αργύρη Μητυλινέλη.
0: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Καλά μας ταξίδια.
2: Χορηγός της εκπομπής είναι
3: νέα καθημερινή συνήθεια για τους Λαρισαίους. Ήρθε η ώρα να ανακαλύψεις τα μαναβάκια. Επισκέψου το και ανακάλυψε ένα νέο κόσμο αγορών.
4: TRT 95,1 FM Stereo. Η

0: Παραλία Θεσσαλονίκης. Είσοδος ελεύθερη. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions. Αντώνης Ρέμος 30. Από τη ΔΕΗ.
1: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον ντοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.

0: Η 95,1 FM Stereo.
1: Η απόκτηση ενός αλόγου είναι ευθύνη ζωής. Ένα άλογο χρειάζεται καθημερινά τροφή, καθαρό νερό, καθαριότητα. Ένα άλογο χρειάζεται κτηνιατρική περίθαλψη, φροντίδα οπλών, αποπαρασίτωση, εμβόλια, οδοντιατρική φροντίδα. Ένα άλογο χρειάζεται χώρο να μπορεί να τρέξει, αλλά και χώρο για να προστατευτεί από τα καιρικά φαινόμενα. Δεν μπορείς να το έχεις δεμένο σε ένα χωράφι, μόνιμα παρατημένο χωρίς επίβλεψη. Ένα άλογο έχει έξοδα. Δεν είναι παιχνίδι. Χρειάζεται γνώσεις και εμπειρία. Υιοθέτησε με υπευθυνότητα. Help Horses Ημιτός. Ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένεις στο αμάξι σου, δεν τα δένεις στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογάς στους δρόμους. Ούτε τα δένεις μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν υδρώνουν ταυτί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο, φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό σωματείο Σάμπ.

0: 95,1 FM στέρεο.
1: Όσο θα γυρίζει η γη,
2: Φοβορής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη, tour.
1: Κατάματα σε κοίταζα γιατί μπορούν.
2: Ο σωματικός καλλιτέχνης Φοβορής Φέρης, την 5η 10 Σεπτεμβρίου, θα βρίσκεται στην ΑΕΛ Νόβι Μπεταρένα, στη Λάρισα, για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Φοβορής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη, tour. Εισιτήρια στο more.com.
3: Η αλήκη στη χώρα των ψαριών. Του

0: Με το ελληνικό τραγούδι.
1: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
0: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Με τον Αργύρη Μητρινέλη. Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στους 95,1. Στο ραδιόφωνο της TRT επιλέγετε τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια με τον Αργύρη Μητρινέλη.
0: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Καλά μας ταξίδια.
2: Χορηγός της εκπομπής είναι
3: νέα καθημερινή συνήθεια για τους Λαρισαίους. Ήρθε η ώρα να ανακαλύψεις τα μαναβάκια. Επισκέψου το και ανακάλυψε ένα νέο κόσμο αγορών.
4: TRT 95,1 FM Stereo.
5: Έχουμε και λέμε. Ο ακροτηριασμός των αυτιών και της ουράς του σκύλου είναι κακοποίηση. Τιμωρείται με πρόστιμο και φυλάκιση. Αν γίνει αποκτηνίατρο χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος υγείας, μπορεί να γίνει και αφαίρεση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Για να το πούμε πιο απλά, αν κόψεις τα αυτιά ή την ουρά του σκύλου σου, πας φυλακή και πληρώνεις και πρόστιμο. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό σωματείο και Κηφωτός Αλεξανδρούπολης.

0: 95,1 FM στέρεο. 95,1 FM στέρεο.
1: Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς.
2: Ένα παιχνίδι που μπορεί να κατακτήσει ολοκληρωτικά τις καρδιές μικρών και μεγάλων.
1: Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα.
3: Παρασκευή 28 Αυγούστου, Σέρες, Αμφιθέατρο ΤΕΗ.
2: Μια παράσταση φτιαγμένη με πολύ αγάπη και σεβασμό για τα παιδιά.
3: Προπόληση εισιτηρίων, ticketservices.gr.
4: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι

0: αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φίλων.
1: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας σε

0: CRT 95,1 FM Stereo.
1: Κοινομαχίες. Από τις χειρότερες μορφές κακοποίησης ζώων στη χώρα μας. Εκατοντάδες σκυλιά εκπαιδεύονται με βασανιστικό τρόπο και συμμετέχουν παρά τη θέλησή τους σε μάχες με άλλα σκυλιά, κακοποιούνται, τραυματίζονται και θανατώνονται με σκοπό το παράνομο κέρδος. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Κυβωτός Αλεξανδρούς.
2: Όσο θα γυρίζει η γη,

0: στη Λάρισα για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Φέρης. Όσο θα γυρίζει η γη, tour. Εισιτήρια στο more.com.
1: Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς.
2: Ένα παιχνίδι που μπορεί να κατακτήσει ολοκληρωτικά τις καρδιές μικρών και μεγάλων.
1: Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα.
3: Παρασκευή 28 Αυγούστου, Σέρες, Αμφιθέατρο ΤΕΗ.
2: Μια παράσταση φτιαγμένη με πολύ αγάπη και σεβασμό για τα παιδιά.
3: Προπόληση εισιτηρίων, ticketservices.gr.
4: Δεν έχει σημασία ποιος είσαι, τι δουλειά κάνεις, τι έχεις σπουδάσει. Ο καθένας μπορεί να προσφέρει λίγες ώρες από το χρόνο του και να συνεισφέρει στο έργο των φιλοζωικών σωματείων. Τα εγκαταλελειμμένα ζώα συνεχώς αυξάνονται και πλέον εκτός από σκύλους, γάτες, κουνέλια, στην Ελλάδα υπάρχουν και αδέσποτα άλογα. Ενημερώσου για το έργο των φιλοζωικών σωματείων και βοήθησε να σταματήσει το μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Γίνε εθελοντής ή βοήθησε να καλυφθούν οι ανάγκες σύτησης και περίθαλψης των αδέσποτων αλόγων του ημιτού και να βρεθούν κατάλληλοι κηδεμόνες για να τα υιοθετήσουν. Γιατί τα αδέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help horses in the woods.

0: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
0: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Με τον Αργύρη Μητυλινέλη. Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στους 95,1. Στο ραδιόφωνο της TRT επιλέγετε τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια με τον Αργύρη Μητυλινέλη.
0: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Καλά μας ταξίδια.
2: Χορηγός της εκπομπής είναι
3: νέα καθημερινή συνήθεια για τους Λαρισαίους. Ήρθε η ώρα να ανακαλύψεις τα μαναβάκια. Επισκέψου το και ανακάλυψε ένα νέο κόσμο αγορών.
4: TRT 95,1 FM Stereo. 95,1 FM Stereo.
5: Μην ξεχνάς, όλοι οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να φροντίζουν για τα αδέσποτα εντός των ορίων τους 365 μέρες τον χρόνο. Σίτηση, εμβολιασμός, στήρωση, κτηνιατρική περίθαλψη. Και δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημέρωσε άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.

0: TRT 95,1 FM Stereo.
1: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον ντοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.